0: 94. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 5. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
8: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 1984.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
13: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
16: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
15: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
16: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
15: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Σε νοσοκομείο της Αθήνας, ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίου στα Σχοινάρια Ερεθύμνου χθες. Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο 55χρονος άνδρας 5 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Βαθιά θλίψη και έντονη πολιτική καταδίκη προκαλεί ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι στη Θεσσαλονίκη. Κατά 3,77 δισευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων προς την εφορία, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΑΔΕ. Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης και τη συνετή αξιοποίηση του πρόσθετου δημοσίου νομικού χώρου αναδεικνύει ως βασικές προτεραιότητες στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Στα 69 εκατομμύρια ευρώ ενέρχεται μέχρι στιγμής η εκτιμόμενη ζημιά από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που παρουσίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Οι τιμές του πετρελαίου ακολουθούν τοπική πορεία μετά τις δηλώσεις του Κατάρ ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν θετική πρόοδο στις έμεσες τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Ντόχα. Τρεις ευρωπαϊκές μάχες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Παίζουν Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία και Ελβετία-Αλγερία.
0: 9.84. Ο καιρός.
17: Καλοκαιρινός ο καιρός, άνεμος στα 3 με 5 μποφόρ βορειοδυτικός, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
18: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
19: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
18: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
19: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
19: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
19: Και στο lithi.gr.
20: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
21: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
22: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
23: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
24: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Καλημέρα σε μια φωτεινή Πέμπτη. Ο Ιούλης έχει δύο. Κατά καλό καιρό μας το δείχνει και ο καιρός. Με τον υδράργυρο τουλάχιστον στην ηπειρωτική χώρα στους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Πιο αποπνικτικά εκεί τα πράγματα, μεγαλύτερη η αίσθηση της ζέστης σε σχέση με εμάς που μας βοηθά στα νησιά του Μελτέμι. Να μην το ξεχνάμε αυτό την ώρα που γρινιάζουμε για τη ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι 35 και 36 στη χθεσινή ημέρα σημειώθηκαν στην περιφερεια και ενότητα της Κρήτης. Εκεί στους 35 με 36 βαθμούς θα κινηθούμε και σήμερα. Ας πούμε, βλέπω τον μετεωρολογικό χάρτη, η εφημερίδα Νέα Κρήτη, που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που συχνά πυκνά μας λένε οι μετεωρολόγοι σε ό,τι έχει να κάνει με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής. Μπορεί στη Βόρεια Κρήτη σήμερα σε κάποιες περιοχές να δείχνει ότι ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 32 και τους 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά εκεί στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, τουλάχιστον στο βορρά, ο υδράργυρος θα κινηθεί ανάμεσα στους 21 έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. 24 με 32 στα βορεία των Χανίων, 20 με 32 στο Ηράκλειο, 22 με 32 στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου και 17 με 32 στην ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Για τον Νότο σήμερα, Λασίθη και νομός Ηρακλείου από τους 19 μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ξέρετε, Κουντούρα, Μακρύς Γυαλός, Ιεράπετρα, Τέρτσα, Ψαρή Φοράδα, Τσούτσουρας, οι καλύτερες περιοχές. 21 με 29 βαθμοί Κελσίου πηγαίνοντας προς τα νότια του Ρεθύμνου, σε αντίθεση με το βορρά που φτάνει ο υδράργυρος στους 35 βαθμούς Κελσίου ή αναμένεται να φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 28 στα νότια των Χανίων. Μετεωρολογικός χάρτης, εφημερίδα Νέα Κρήτη, δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες, νομίζω ότι είναι χρήσιμες όχι μόνο για εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια βόλτα, αλλά κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής, εκείνους οι οποίοι εργάζονται απ' έξω ή εκείνους οι οποίοι βολτάρουν στα χωριά τους αυτή την περίοδο. Άνεμος δυτική, βορειοδυτική η κατεύθυνση του στα 4 με 5 μποφόρ, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κρητικό. Βορειοδυτικός άνεμος συννεφιάς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 5 με 6 μποφόρ υδραργύρος μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Για να ξέρετε και εσείς οι άλλοι φίλοι μας οι νησιώτες, μέχρι τους 34 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, άνεμος βόρειος 3 με 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, υδραργύρος μέχρι τους 37 και 30 8 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνοντας από Πελοπόννησο και πάνω, φτάνοντας μέχρι και τη Θράκη, αλλά με αρκετές βροχές ως φαίνεται και σε περιοχές της Αττικής, όπως επίσης και σε περιοχές της Μακεδονίας. Μάλιστα χθες άκουγα ότι εκεί κάπου στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε και αρκετό χαλάζι. Εσείς εκεί πάνω από το βορρά που μας ακούνε, μας δίνετε όλες αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσουμε και εμείς να τις μεταδώσουμε, αφού δεν είμαστε εκεί κοντά στη δική σας την περιοχή. 2-81-03-98-181 και βέβαια η γραπτή μας επικοινωνία newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr με το ράδιο 984. Λοιπόν, τα πρώτα ως νέα της ημέρας σας τα δώσαμε. Από τον καιρό μέχρι έτσι μια μικρή περίληψη της σημερινής ειδησιογραφίας, αυτό το οποίο μας έρχεται από τα χθες και αυτό το οποίο μας βρίσκει σήμερα.
Σήμερα 2 Ιουλίου που τιμάται η κατάθεση στις τιμίες αισθήτως Παναγίας Θεοτόκου Εμβλαχερνές, όπως λέει το εορτολόγιο της Εκκλησίας, Ιου Βεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων επίσης μάρτυρος. Εγώ θα πω πάρα πολύ απλά ότι όποιος για τον οποιοδήποτε λόγο σήμερα, αφού καλημερίσαμε από την αρχή της εκπομπής αυτή την όμορφη μέρα, την ηλιόλουστη ημέρα τουλάχιστον για τα δικά μας τοπικά δεδομένα, Πέμπτη, όποιος από εσάς έχει την τιμητική του, να είναι καλά, να είναι γερός και να είναι δυνατός. Αυτό, δεν λέω τίποτα άλλο. Σας πω στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Να σας δώσω στα 13 λεπτά μετά τις 8 το δικό τους το σύνθημα σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Εφημερίδα Νέα Κρήτη, πάντα από αυτήν ξεκινώ σε αυτή την πρωινή μας βόλτα στην ειδησιογραφία. Η ώρα της δικαιοσύνης συνεχίζεται αύριο, η πολύκροτη δίκη Χάντλων. Αντιφάσεις και αρνήσεις κατά την απολογία του κατηγορουμένου. Δίωρη κατάθεση από τον ερευνητή της οικογένειας. Οι τρεις γη της αδικοχαμένης γυναίκας ξανά στην Κρήτη, αναζητώντας δικαιοσύνη για τη μητέρα τους 17 χρόνια μετά. Νομίζω ότι όποιος δει λίγο παραπάνω το ρεπορτάζ και αυτά τα οποία υπόθηκαν, ενδεχόμενα να καταλάβει περισσότερα πράγματα με βάση την κοινή λογική, αλλά μέχρι εκεί αναμένεται η απόφαση της δικαιοσύνης. Δίκη Μέλλα Ρέπα να σταλούν στο εφετείο κακουργημάτων, ζήτησε ο εισαγγελέας. Αναφορικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όλο αυτό, αλλά και συνέντευξη από τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Κωστή Χατζηδάκη και τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το σκάνδαλο. Στα 69 είπαν εκατομμύρια ευρώ ότι ενέρχεται μέχρι στιγμής η εκτιμόμενη ζημία από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων. Αυτά τα οποία παρουσίασε χθες ο κύριος Σχοινάς μαζί με τους προαναφερόμενους. Όπως είπε ο Υπουργός, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διερευνά συνολικά 2.900 υποθέσεις, έτσι για να ξέρετε, που αφορούν κατάχρηση αγροτικών ενισχύσεων. Μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος 1.151 υπόπτων ή κατηγορουμένων, ενώ έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί 70 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, έχουν πραγματοποιηθεί 94 συλλήψεις και έχουν εκδοθεί 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία που έδωσαν χθες, όπως είπαμε, τα κυβερνητικά στελέχη σε αυτή την συνέντευξη τύπου, την οποία έδωσαν. Και συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Στα ζήτητα παραμένει το κριτικό ελαιόλαδο. Η πλούσια χρονιά δεν μεταφράζεται σε έσοδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα έκκληση επαγγελματιών στα Χανιά. Μελέτη. Στο 0,8% η πραγματική αύξηση των συντάξεων από το 2019. Αυτοδιοίκηση, κοινό μέτωπο για τις ΑΠΕ στην Κρήτη, αναφέρεται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης, η Σοφία Μαλανδράκη εξελέγει νέα πρόεδρος, αποχώρησε ο Βαγγέλης Ζάχαρης. Επίσης, Σοφία Μακρυδάκη, 40 χρόνια προσφορά στην πόλη του Ηρακλείου, δημοτική αστυνόμος η Σοφία, η οποία συνταξιοδοτήθηκε, τα καλύτερα της ευχόμαστε. Πραγματικά μια παρουσία με ιδιαίτερη ευγένεια και ενσυναίσθηση και έχει νομίζω κάποιος να της προσάψει μόνο τα καλύτερα. Και επίσης για τις αθλητικές σελίδες, ο Χάρι Κέιν έσωσε την Αγγλία και την έστειλε μόνος του στους 16 Μουντιάλ. Τρεις ευρωπαϊκές μάχες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Αναμένεται ότι σήμερα θα παίξουν Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία. Τώρα στις τελευταίες αναμετρήσεις, οι ΗΠΑ επιβλήθηκαν με 2-0 της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Βέλγιο-Σενεγάλη το αποτέλεσμα 3-2 στα πέναλτι και Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κόγκο 2-1.
σας βουτάω και στον Αθηναϊκό Τύπο, στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Εφημερίδα Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Από τα νέα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους, το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα και ένα ένθετο για την υγεία, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Εφημερίδα απογευματινή, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, μετά το ανανδροχτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, θα σας βρούμε. Συνεχίζω στην εφημερίδα των συντακτών ΠΑΟ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του ΙΠΕΣ στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεδεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός κύριος Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Από το ριζοσπάστη, το κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας. Με κομμουνιστικό κόμμα, πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής, του κομμουνιστικού κόμματος για την λαϊκή στέγη. Και από τον Ελεύθερο Τύπο, ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και με παρουσιάζει επίσης ο Ελεύθερος Τύπος και ένα πίνακα πληρωμών για το επίδομα παιδιών. Μανιφέστο. Σκοτώνει η τυφλή και ομοί βία. Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει, γράφει η εφημερίδα, η αντιτρομοκρατική. Από το ποντίκι για σήμερα Πέμπτη, τα ποντάρει όλα στην οικονομία, τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στην ΕΔΕΘ. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες το φθινόπωρο. Από την πολιτικά, καμία ενοχή στο διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Και από τον οικονομικό τύπο και την αυτεμπορική, ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις, ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για σήμερα, όπως είπαμε, 5η, 2 Ιουλίου, για να ξέρετε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και για να αποφασίσετε εσείς που και πώς ενημερώνεστε, θα ενημερωθείτε.

0: Βλέπω στους τηλεοπτικούς δέκτες αυτή την ώρα μια είδηση που λέει ότι στο νοσοκομείο Ρόδου προκηρύχθηκαν 23 θέσεις και ότι οι 14 απέβησαν άγονες. Φυσικό επακόλουθο, σαφέστατα είναι αυτό, τόσο με την ακρίβεια, τόσο με τις τιμές των ενοικίων, τόσο με το πανίβρα και δεν βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να βιώσει ο κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Με τον πληθωρισμό, να μην ξεχνάμε που βρίσκεται αυτή την ώρα, αν και διαφημίζουν ότι εν πάση περιπτώσει έχει μία πτώση και κινήθηκε εκεί στο 3,9% και έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν προτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο πλαίσιο αυτορύθμισης, παρακαλώ, της αγοράς, όχι ρύθμισης αλλά αυτορύθμισης της αγοράς. Το λέω αυτό γιατί έβλεπα και αυτές τις προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, μία πρόταση που αφορά στη δημιουργία ειδικού φορολογικού πλαισίου που θα παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις τροφίμων και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού επιμέρους των εταιρικών κερδών. Μία πρόταση η οποία μιλά για την αντικατάσταση, δεύτερη πρόταση, των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς συντελεστές. Η τρίτη, σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, απευθύνεται καλώντας τες να συμμετάσχουν στις θερινές εκπτώσεις Ιουλίου-Αυγούστου ως ένδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας απέναντι στους καταναλωτές. Είναι όλα αυτά τα περίεργα που έχουμε μπροστά μας, αλλά δεν αλλάζουν την πραγματικότητά μας. Μια πραγματικότητα που λέει ότι πας πολύ προσεκτικά και βάζεις πολύ προσεκτικά ό,τι χρειάζεται πραγματικά το σπίτι σου και τίποτα περισσότερο από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, ή κάνεις ένα σωρό άλλες εκπτώσεις για την ένδυσή σου, την υπόδυσή σου, χωρίς κανένα δικαίωμα να κάνεις την οποιαδήποτε τρέλα, μιας που δουλεύεις βρε αδερφέ από το πρωί μέχρι το βράδυ και επιτέλους δικαιούσε να κάνεις αυτή την τρέλα. Έβλεπα επίσης εκείνη την πάρα πολύ ωραία είδηση η οποία έρχεται μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο ασκεί σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή την απάντησή της σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος για τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου στα 4,5 με 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό Σεπτέμβρη του 2021. Φτάνουμε στο Σεπτέμβριο του 2026. Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζεται στην αναγνώριση των δυσκολιών που βιώνουν οι κάτοικοι, ενώ χαρακτηρίζει ως χρήσιμο εργαλείο την αξιολόγηση με βάση το κριτήριο κόστους-οφέλους. Το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτή η λογική έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν ουσιαστικά έργα αποκατάστασης κατοικιών και υποδομών, με τους σεισμόπληκτους να εξακολουθούν να ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Συγγνώμη, αλλά μάλλον αυτό ως δυσφορία πρέπει να εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρώτα στην ελληνική πολιτεία και στη συνέχεια να πάμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι το Αρκαλοχώρι βρίσκεται στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, περίπου 150 οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε οικίσκους, 600 έως 700 μαθητές κάνουν μάθημα επίσης σε προσωρινές εγκαταστάσεις. Σημειώνει ότι δεν έχουν προχωρήσει οι κατεδαφείς επικίνδυνων κτηρίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται δημοτικά τέλη, πραγματοποιούνται ακόμα και πληστηριασμοί. Το κόμμα τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει πως οι αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει ότι το ποσό που εγκρίθηκε και αντιστοιχεί μόλις το 0,9% της συνολικής εκτιμόμενης ζημιάς, και παρά την παρέλευση 3 ετών από την έγκρισή του και σχεδόν 5 ετών από το σεισμό, δεν έχει ακόμα καταβληθεί στο σύνολό του. Επίσης αναφέρει ότι το κριτήριο του κόστους-οφέλους εφαρμόζεται διαφορετικά όταν πρόκειται για έργα που, όπως αναφέρει, εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί τόσο την αναβάθμιση στρατιωτικών υποδομών, όσο και τα συμφέροντα της αναδόχου κοινοπραξίας, χωρίς να ανταποκρίνεται κατά το κόμμα στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών για ασφαλείς και οικονομικές μεταφορές. Αρκαλοχώρη ακούει τι ακριβώς βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέγαρο Μαξίμου ακούει τι ακριβώς βγαίνει. Καλά, το Μέγαρο Μαξίμου αλλού βρίσκεται, αλλού πατά, αλλού συντονίζεται.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλουφ Πάλμα 93.
7: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα να δείχνει σαν...
8: Λαχταριστά Άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
13: Μπαξεβάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβάνης.
18: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Υπενθυμίζω από τη μία, ενημερώνω από την άλλη ότι για σήμερα θα έχουμε ένα ζεστό καιρό και σε τοπικό επίπεδο με αρκετές αυξομοιώσεις του υδράργυρου από το βορρά στο νότο, βόρεια της Κρήτης, νότια της Κρήτης έως τους 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, η πιο θερμή ώρα της ημέρας με Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Αγίου Νικόλαο, σε Σιτία, αλλά το Ρέθυμνο κοντά στους 35 βαθμούς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Νότια Κρήτη, λέω για όλους εσάς και κυρίως εσάς που εργάζεστε εκεί απ' έξω και ρίχνετε πραγματικά το δικό σας τον υδρότα για το μεροκάματο, ότι στα Νότια, τουλάχιστον σε Λασίθη και νομό Ηρακλείου, η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου στο νότο 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με το μικροκλίμα κάθε περιοχής, πηγαίνοντας όλο και πιο δυτικά, Ρέθυμνο, Νότια Ρέθυμνο και Νότια Χανίων, ο υδράργυρος μέχρι τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα περίφημα και τα ωραία, άνεμος βόρειος, βόρειο-δυτικός, περισσότερο δυτικός, η ένταση του ανέμου από τα 4 μέχρι και τα 6 μποφόρα. Οι τσέπες μας είναι που έχουν την μεγαλύτερη θερμοκρασία, η κατανάλωση είναι που έχει την μεγαλύτερη θερμοκρασία, είναι αυτά τα δύσκολα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ιούνιος, με τουλάχιστον τα στοιχεία της Eurostat, ένα πληθωρισμό κοντά στο 3,9%. Έπεσε, λέει, μάλιστα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, λέει η Eurostat, αν και έχει τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα, η ενέργεια σαφέστατα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,7 έως 10,8% Ιούνιο και Μάιο αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες σε ένα ρυθμό αύξησης τιμών στο 3,2, από το 3,2 έως το 3,5%. Κατηγορία τρόφιμα και αλκοολούχα λέει ότι επιβραδύθηκε αυτό το κομμάτι που λέγεται ανατιμήσεις. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας, αλλαντικά 4,80%, έτοιμα γεύματα οι μεγαλύτερες αυξήσεις 3,91%, βρεφικές παιδικές τροφές 3,62%, γαλακτομικά χυμή ψυγείου 3,59%, όπως επίσης νερά αναψυκτικά χυμή ετήσια ανατίμηση 3,37%. Όλα αυτά με βάση τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου, για να προσθέσω, ερευνών λιανεμπορίου καταναλωτικών αγαθών, και την ίδια ώρα, όπως ακούσατε να σας λέω πριν από λίγο, είναι όλα αυτά τα οποία μας έρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου, τις συναντήσεις που γίνονται με τους εκπροσώπους της αγοράς και βέβαια τις προτάσεις που μπαίνουν στο τραπέζι για την εθελοντική μείωση των ατιμών. Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας του ΙΝΚΑ Θεσσαλονίκη. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας από το Ράδιο 94, από την Κρήτη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλά να είστε. Αν μπορείτε να μας μιλάτε και λίγο πιο δυνατά, έτσι από την αρχή σας το λέω, θα ήταν και ό,τι καλύτερο. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, για να μπορεί να σας ακούει και ο κόσμος. Τώρα τι να σας πω. Ουσιαστικά στον πρόλογο μέσα έβαλα όλα τα θέματα τα οποία τρέχουν ή πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Αυτό το οποίο τις περισσότερες φορές λέει ο καθένας από εμάς, παρά τα νούμερα που μπορεί να ακούει, να δίδονται στη δημοσιότητα, να συζητώνται, είναι ότι εκείνος ο οποίος πληρώνει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει αν έχει βάλει λιγότερα ή περισσότερα μέσα στο καλάθι του για να πάει στο σπίτι του. Προτάσεις οι οποίες πέφτουν και ξαναπέφτουν στο τραπέζι σε ό,τι έχει να κάνει με την εθελοντική μείωση των τιμών εν μέσω καλοκαιριού. Γιατί σας το λέω όλο αυτό? Γιατί σήμερα και πριν από λίγο το διάβασα, αλλά τώρα για να το ακούσετε και εσείς θα το ξαναπώ, ότι έβλεπα και εκείνες τις προτάσεις που καταθέτησε αυτό τον διάλογο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, που έλεγε ή λέει η μία πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου που θα παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις τροφίμων και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού επιμέρους των εταιρικών κερδών. Η δεύτερη προβλέπει την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς συντελεστές με βάση τον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, ο οποίος σύμφωνα με το επιμελητήριο διαμορφών περίπου στο 11% επί της καθαρής αξίας των προϊόντων. Η τρίτη πρόταση απευθύνεται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καλώντας τες να συμμετάσχουν στις θερινές εκπτώσεις Ιουλίου-Αυγούστου ως ένδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας απέναντι στους καταναλωτές. Να με συγχωρείτε, αλλά από όλα αυτά εγώ ως καταναλωτής απλά που δεν είμαι μέσα στους αλγόριθμους, στους αριθμούς και αυτές του είδους τις προτάσεις, τι πρέπει να καταλάβω?
1: Δυστυχώς, καταναλωτές.

0: να μεταστραφεί, χρειάζονται δραστικές λύσεις. Εγώ είμαι διατεθειμένος να ακούσω οποιαδήποτε πρόταση που είναι κοστολογημένη, τεκμηριωμένη και σοβαρή. Συμφωνώ, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και διάβασα τις προτάσεις του επιμελητηρίου, πραγματικά θα μπορούσε να λειτουργήσει. Το βασικό που είναι νούμερο ένα στις προτιμήσεις των καταναλωτών ως μέτρο αντιμετώπισης ακρίβειας είναι μείωση των άμεσων και έμεσων φόρων. Γιατί ουσιαστικά και αυτές τις προτάσεις σε αυτόν τον άξονα πάνω κινούνται. Δεύτερος άξονας που μπορούσε να λειτουργήσει είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μέσω αύξησης κατώτατου του μισθού, είτε μέσω άλλης μορφής. Και τρίτος άξονας είναι ουσιαστικά η αντιδικοποίηση των ελέγχων και η πάταξη φαινομένων αθέμητων εμπορικών πρακτικών καρτελοποίησης οικονομίας. Και ξέρετε, τα φαινόμενα καρτελοποίησης δεν τα λέμε μόνο εμείς οι εκπρόσωποι καταναλωτικών ενώσεων. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και στις εκθέσεις η Τράπεζα της Ελλάδος σε αιτήσεις που κάνει, ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρακτικά είμαστε μια μικρή οικονομία που συσσωρεύονται λίγοι μεγάλοι παίκτες σε κάθε τομέα εμπορικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στα σούπερ μάρκετς, θα υπενθυμίσω ότι έχουμε 5 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετς που διακινούν το 80% της λιανικής. Οπότε είναι εύκολο το να μην πέφτουν οι τιμές για αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός όπως γίνεται σε μεγάλες οικονομίες, σε άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία. Δυστυχώς έχει ιδιαιτερότητες και χρόνιες παθογένειες ελληνική οικονομία και σε συνδυασμό ότι δεν είναι αναπτυγμένη η πρωτογενής παραγωγή υπό την έννοια της καθετοποίησης, δηλαδή ένας αγρότης αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παράγει το προϊόν. Δεν έχει πρακτικά τη δυνατότητα να το συντηρήσει, να το αποθηκεύσει, να το συσκευάσει, ακόμη και να το μεταφέρει. Αντίστοιχοι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτη όπως την Ολλανδία ή τη Γερμανία, είναι μεγάλες μονάδες και έχουν αυτή τη δυνατότητα. Με αποτέλεσμα, ακόμη και αν εγώ θα πω ότι έχουν ένα νόμιμο περιθώριο κέρδους, όλοι οι μεσάζοντες. Για μένα δεν είναι η λέξη μεσάζων, δεν έχει αρνητική έννοια, γιατί καλύπτει μια ανάγκη υπαρκτή. Ο αγρότης δεν μπορεί να διαπραγματευτεί απευθείας με το σούπερ μάρκετ πώς θα μεταφέρει τα προϊόντα, πώς θα τα συσκευάσει, σε τι ψυγεία θα τα συντηρήσει από μόνος του. Οπότε να δεχτώ ότι όλοι αυτοί έχουν ένα λογικό νόμιμο περιθώριο κέρδους. Όταν μεσολαβούν 4 και 5, ο αγρότης οδύνει στο συσκευαστήριο ή στην αποθήκη για συντήρηση και μετά στη μεταφορά και μετά στο χοντρέμπορο και χοντρέμπορο στο λιανέμπορο, ένα 20% να βάλουν περιθώριο κέρδους όλοι αυτοί, αμέσως διπλασιάζεται η τιμή. Αυτό είναι μια παθογένεια όμως της ελληνικής οικονομίας που δεν λύνεται εύκολα με ένα νόμο, με μια πρωτοβουλία. Άρα μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις ή να έχουμε μια προοπτική, ένα πλάνο μεταμόρφωσης της παραγωγικής δομής της χώρας. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε από τον ένα χρόνο στον άλλο.
1: Ναι, αλλά μέχρι σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, έχει φανεί ότι, ξέρετε, αυτή τη χρόνια παθογένεια, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ό,τι και να λέμε ουσιαστικά, παραμένει μόνο σε επίπεδο λεκτικό, διότι στην ουσία δεν το έχουμε προχωρήσει. Είτε γιατί δεν μας βολεύει, είτε γιατί δεν θέλουμε. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται στην πράξη.
0: Γι' αυτό είμαστε πέμπτη σε ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέμπτη ακριβότερη. Και γι' αυτό βλέπετε τα ίδια προϊόντα, ίδιες συσκευασίες, ίδιων εταιριών, ακόμη και ελληνικών εταιριών, στο εξωτερικό πουλούνται κατά περίπτωση πιο φθηνά. Τα ίδια ελληνικών εταιριών. Και λες, πώς είναι δυνατόν να είναι πιο φθηνή η τιμή στη Γερμανία μια συσκευασία, παράδειγμα, τυρί, φέτα, από την Ελλάδα. Και όμως γίνεται, γιατί εκεί πρέπει να μπει στο ράφι για να πάρει μερίδιο στην αγορά και θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.
1: Μάλιστα.
0: Και αντίστοιχα εκεί το σούπερ μάρκετ, εκεί το αντίστοιχο το σούπερ μάρκετ πληρώνει στο μήνα. Δεν πληρώνει στο εξάμηνο ή στο οκτάμηνο, όπως πληρώνει η ελληνική αλυσίδα εδώ τον παραγωγό ή τον προμηθευτή τους. Έχουμε τέτοια θέματα που άπτονται και τα θέματα του ανταγωνισμού και τα θέματα του ελέγχου της αγοράς.
1: Ωραία. Κάποια παραδείγματα τα αναφέρατε. Είπατε μεταξύ άλλων ότι ξέρετε εμείς ως καταναλωτικές οργανώσεις να ακούσουμε και να ακούσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις όποιες προτάσεις και όπου υπάρχουν επιχειρήματα, όλα αυτά τα επιχειρήματα να τα δούμε και να τα αναλύσουμε. Με βάση όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα ακούτε, αναλύονται από τη δική σας την πλευρά, αυτή

0: διορθωτική, αυτές οι διορθωτικές κινήσεις για να αλλάξει αυτό το μοντέλο? Γιατί φαίνεται ότι, εντάξει, είμαστε σε ένα σημείο πλέον οριακό. Είναι αυτό που λέμε ότι είμαστε πλέον επιλεκτικοί στο τι παίρνουμε, πώς το παίρνουμε, γιατί το παίρνουμε, πότε το παίρνουμε, ανάλογα με το εισόδημά μας, το μισθό μας, τη σύνταξή μας, το επιδομά μας ή όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύετε ότι είναι καθαρά ψηφοθυρικό, πολιτικό, αν θέλετε, αυτό το όχι ή αυτή η αναποτελεσματικότητα για να μπει αυτή η ρύθμιση στην αγορά? Διότι όταν λες ότι, ξέρεις, θα πάω με ενσυναίσθηση στην αγορά, είναι σαν να μου λες, πήγαινε σε ένα ψυχίατρο, κοπέλα μου, να πάω να δεις τι είναι αυτό το οποίο που μου λες. Εθελοντικές μειώσεις, με ξαναστέλνετε σε κάποιο ειδικό για να κοιτάξουν το μυαλό μου. Τι πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, σε ποσοστό 90% οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν αποκλειστικά και μόνο με κριτήριο την τιμή. Ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την ποιότητα, ειδικά όταν αφορά τρόφιμα, μακροπρόθεσμα και την ίδια τους την υγεία. Δεν λέω ότι ένα προϊόν είναι ακατάλληλο σε σχέση με κάποιο άλλο, αλλά ένα προϊόν πιθανόν ακριβότερο είναι πολύ πιο ποιοτικό, έχει πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Και όμως δυστυχώς επιλέγουμε λόγω ανάγκης. Οι καταναλωτές θα πάρουμε πάντα το φτηνότερο, αδιαφορώντας για τις ιδιότητες ή τις προδιαγραφές που έχει ένα αντίστοιχο άλλο προϊόν που είναι πολύ ακριβότερο. Τώρα, ως προς τα μέτρα, εγώ θα κρίνω εκ του αποτελέσματος που είδαμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Εκεί ήταν δραστικό το μέτρο στην επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Αντέδρασε πάρα πολύ η αγορά, οι πρόσωποι της αγοράς τότε. Φυσικά επιβαλόταν από τις έκτακτες συνθήκες λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο και είδαμε μια αποκλιμάκωση σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Για μένα το κρατάω αυτό θετικό. Τώρα από εκεί και ύστερα, και λόγω των πιέσεων της αγοράς, δεν μπορούσε αυτό να παραταθεί επί μακρόν, έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία κύριων. Το αν θα τηρηθεί ή όχι, επίσης θα φανεί στην πράξη. Ενδεχομένως να μην τηρηθεί. Και υπάρχει και αυτός ο φόβος. Εκεί έχει δεσμευτεί η πολιτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι αν δούνε αλόγιστες αυξήσεις, πέραν και σπάσει η συμφωνία, θα επιβάλλουν ξανά τον πλαφόν. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια ισορροπία. Θα δω πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Επίσης έχει εξαγγελθεί η εθελοντική μείωση των τιμών από τη μεριά προμηθευτών και προμηθευτών των τροφίμων, των βιομηχάνων και στο σούπερ μάρκετ, σε ποσό τουλάχιστον 5-6%. Πέρυσι η αντίστοιχη πρωτοβουλία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, γιατί είχαμε εκεί μια μείωση σε 2.000 κωδικούς αντίστοιχα πάλι, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό μειώσεων ήταν σε κάτι σουγκαρίστρες, σε κάτι μανταλάκια, δηλαδή σε προϊόντα που δεν τα παίρνει, δεν τα χρειάζεται καθημερινά το νοικοκυριό σε εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση, αλλά μπορεί να πάρεις μια φορά το εξάμηνο, μια φορά το χρόνο. Άρα ο μέσος όρος επιτεύχει της μείωσης με αυτόν τον τρόπο, λόγω της μείωσης σε κάποια τυποποιημένα προϊόντα. Επίσης, στρέφονται οι καταναλωτές σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον στα τυποποιημένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και είναι πιο φθηνές οι τιμές. Αν δεν βρεθεί ένας τρόπος, ένα μορατόριο που να μπορέσει έστω και σε, δεν μιλάω για σε εθελοντική βάση, αλλά να μπει σε όλα μια κοινώς αποδεκτή λύση για να μπορέσουμε με ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα να πούμε ότι να βάλουμε τις σωστές βάσεις και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, δεν πρόκειται να δοθεί λύση. Αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό, επισημάνατε κάτι πολύ σημαντικό. Κάνατε λόγο για ψηφοθυρία. Να σας πω την άποψη του επιχειρηματία, γιατί εγώ ως δικηγόρος, εκτός από το καταναλωτικό κίνημα, έχω και πελάτες πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Μου λένε το εξής, όταν εγώ δεν μπορώ να κάνω business plan για τα επόμενα 5-10 χρόνια, γιατί δεν έχω ένα σταθερό φορολογικό σύστημα που να ξέρω ποια θα είναι τα έσοδα, να προβλέψω ποια είναι τα έσοδα, ποια είναι τα έξοδα, για να αντιμετωπίσω αυτή την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα του τι θα μου ξημερώσει μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, για να αλλάξει κυβέρνηση, να αλλάξουν όλα από την αρχή, έχω πιο ακριβές τιμές. Έχουμε, ξέρετε, οι ελληνικές επιχειρήσεις, γενικά, λάθος θα το πω αυτό, οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, είτε ελληνικές είτε είναι του εξωτερικού είτε πολυεθνικές, δουλεύουν με τα μεγαλύτερα ποσοστά κερδοφορία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που σε όλη την Ευρώπη είναι ένα πολύ καλό ποσοστό περιθώριο κέρδους, ένα 8, 6, 10%, Εδώ πολλές επιχειρήσεις δουλεύουν με 20, με 15 και παραπάνω ακόμα. Συντελεί και η αβεβαιότητα για το μέλλον μιας επιχείρησης σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το πλαίσιο που σας αναφέρω. Άρα, αν θέλουμε να πούμε ότι θα κάνουμε σοβαρή δουλειά, θα πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση ότι θα κάνουμε μια αναμόρφωση φορολογικού συστήματος με δέσμευση με μια προοπτική τουλάχιστον δεκαετίας, που δεν θα αλλάξει, έτσι ώστε να είναι, γιατί ξέρετε εδώ τώρα αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει ο προσανατολισμός ως προς τα φορολογικά και όχι μόνο τα φορολογικά, και στην παιδεία και τα πάντα.
0: Να
1: τα ξαναγράφουμε όλα από την αρχή και στη δικαιοσύνη παντού. Αν δεν υπάρχει ένας εξυγχρονισμός αυτού του τύπου και στο φορολογικό σύστημα και στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, δηλαδή και εκεί μια επιχείρηση υπολογίζει το κόστος και το πόσο θα αργήσει να βγει μια απόφαση. Όλα τα συνυπολογίζουν. Και αν θα δείτε στην απονομή δικαιοσύνης την καθυστέρηση, όλοι οι διεθνείς εκτιμητές στις εκθέσεις τους αναφέρουν ότι είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην ακρίβεια. Με έμεσο τρόπο, αλλά συμβάλλει στην ακρίβεια. Αν δεν γίνει μια σοβαρή δουλειά σε επίπεδο διακομματικό, που θα αποδεχτούν όλοι και θα δεσμευτούν ότι αυτό το φορολογικό σύστημα θα έχουμε για τα επόμενα 10 χρόνια, το σύστημα του κώδικα πολιτικής οικονομίας ή το σύστημα απονομής δικαιοσύνης με την επιτάχυνση θα έχουμε τα επόμενα 10 χρόνια, αυτό το σύστημα θα έχουμε σε έκτακτες εισφορές που δεν θα είναι απρόβλεπτο για τον επιχειρηματία. Δεν πρόκειται να κάνουμε σοβαρή δουλειά. Πασαλήματα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, θα κάνουμε.
0: Σκεφτόμουν, αλλά φτάσατε πριν σας ρωτήσω στο ζητούμενο. Σκεφτόμουν ποια είναι η πρόταση, οι προτάσεις του ΙΝΚΑ. Τι θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο, πώς το κρίνετε, ποια πρόταση καταθέτετε, έτσι ώστε λίγο να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Αλλά ήδη απαντήσατε πριν σας ρωτήσω, το σταθερό φορολογικό σύστημα να σταματήσει η αβεβαιότητα βάθος δεκαετία. Όχι συνεχείς αλλαγές, έτσι ώστε να μπορεί ο επιχειρηματίας από την άλλη να ελέγξει. Είναι το μοναδικό που θα μπορούσε αυτή την ώρα να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ως καταναλωτής ότι δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν είναι τα νούμερα, γιατί τα νούμερα μπορεί να ευημερούν κάπου. Οι άνθρωποι και οι κλειστές πόρτες από πίσω κρύβουν τραγωδίες τις περισσότερες φορές, κύριε Γεωργιάδη.
1: Είναι πολύ σωστά τα λέτε. Αυτό για να αποδώσει, δηλαδή διαρθρωτικές αλλαγές σε επίπεδο και βάθος δεκαετίας, δεν θα αποδώσει ούτε σε 6 μήνες ούτε σε ένα χρόνο. Θέλει χρόνο. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε την αρχή, αλλιώς θα κυνηγάμε την ουρά μας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος μαγικός ρόμπος. Και όποιος λέει ότι εγώ έχω τη λύση για την ακρίβεια με ένα μαγικό, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, για μένα
0: προηγείται. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από την πλευρά της πολιτείας αυτό. Ότι θέλει μια σταθερή πολιτική για να προχωρήσει και να πάει παρακάτω. Πιστεύετε ότι η επιχειρηματικότητα, αυτό το οποίο λέτε, θα το δεχτεί με ευκολία από την άλλη?
1: Το να γίνουν διαφορετικές αλλαγές.
0: Ναι, ναι.
1: Το ζητούν οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι ίδιοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου ζητούν μια σταθερότητα. Αυτό είναι το, αν θα δείτε σε όλες τις ανακοινώσεις, όλα τα αιτήματά τους, πάγιο είναι αυτό. Πέραν δηλαδή των άμεσων του βραχυπρόθεσμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φορολόγησης, μείωση του ΦΠΑ, αυτό που ζητάνε είναι μια σταθερότητα να μπορούν να κάνουν πρόβλεψη. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποδώσει και να δώσει αποτελέσματα που θέλουν οι καταναλωτές, που έχουν ανάγκη οι καταναλωτές άμεσα. Άρα αναγκαστικά καταφεύγουμε σε παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που είναι στο βραχυπρόθεσμο άμεσο μέλλον, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ως προς τα μέτρα, μείωση, αυτό που είπα και αρχικά, μείωση άμεσων και έμεσων φόρων, αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, εντατικοποίηση ελέγχων. Αλλά λύση ριζική στο πρόβλημα δεν πρόκειται να δούμε με αυτό.
0: Ξέρετε, να εκμεταλλευτώ της ευκαιρίας που είσαστε στην τηλεφωνική γραμμή να ρωτήσω το εξής. Πώς από τη δική σας την πλευρά και ως ΙΝΚΑ διαχειρίζεστε ή θα διαχειριστείτε αυτό το θέμα που πέρασε ως κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι ξέρετε υπάρχουν προϊόντα και στα προϊόντα μέχρι 20 μεταλλάξεις δεν θα μπαίνει η ετικέτα, χωρίς να γνωρίζει ο καθένας από εμάς το προϊόν το οποίο παίρνει αν είναι μεταλλαγμένο ως έχει το δικαίωμα. Εδώ πώς αντιμετωπίζετε αυτό?
1: Εδώ θα πρέπει να βρεθούν δικλείδες ασφαλείας, να ψηφιστούν δικλείδες ασφαλείας.
0: Από πού?
1: Είναι αντίστοιχη από την πολιτεία να θεσπίσει. Εδώ μια κοινοτική οδηγία. Πώς θα την εφαρμόσει, είμαστε υποχρεωμένοι να την υιοθετήσουμε. Αλλά μπορούμε να βάλουμε τα δικά μας φίλτρα, η κάθε κράτος, κάθε κράτος μέλος, για να μπορέσει να εξειδικεύσει αυτή την απόφαση. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουμε και με τη συμφωνία της Μερκοστούρ, που ναι, μεν οικονομικά στην ευρύτερη εικόνα μπορεί να ωφελεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το σύνολο, αγροτικές χώρες δεν ωφελούνται από αυτό, που θα εισάγουμε αγροτικά προϊόντα από τις χώρες της Νότιας Αμερικής αμφιβόλου ποιότητας, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς παράγονται, πώς ραντίζονται, με τι συνθήκες, με τι άνηρη τροποποιημένα γενετικά τρόφιμα, κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό. Δεν θα βλέπουμε μόνο το τελικό προϊόν. Άρα είναι η επόμενη μέρα, ενώ στο μέλλον, δεν είναι εύκολη για τους καταναλωτές και γι' αυτό χρειάζεται κινητοποίηση, γι' αυτό χρειάζεται να ενισχύσουμε τα καταναλωτικά κινήματα στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική, πάρα πολύ ισχυρά αυτά τα κινήματα, για να μπορούν οι καταναλωτές να ακούγονται και να επιβάλλουν απόψεις και θέσεις που είναι προς όφελός τους. Ξέρετε, να τα λέμε μεταξύ μας ή να τα λέμε στο καφενείο και να... Δεν υπάρχει κάποιο όφελος αυτό εδώ. Είναι, υπάρχει αυτή η διάχυτη δυσαρέσκεια, επίσης δεν υπάρχει. Αν αυτή η δυσαρέσκεια δεν μετουσιωθεί σε ένα μοχλό πίεσης, αν δεν υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες και κινήσεις, τα λέμε μεταξύ μας, τα ακούμε μεταξύ μας, αποτέλεσμα δεν πρόκειται να δούμε ποτέ. Ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μικροδιορθώσεις, μικροπαρεμβάσεις θα δούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ τη διάθεσή σας. Γεια σας.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
0: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
0: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία. Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me?
3: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
0: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
1: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
0: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Κρίνα τώρα και πάνω που εγώ έλεγα με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι σύμβουλος επικοινωνίας του ΙΝΚΑ Θεσσαλονίκης, και τον ρωτούσα ποια είναι η δική τους η θέση, ποια είναι η δική τους η στάση και τι θα γίνει με όλα αυτά τα οποία ψηφίστηκαν και έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία. Τέλος πάντων τελειώσανε τα ψέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταλλαγμένα, διότι πάνω από τις 20 της μεταλλάξεις δεν πρόκειται καμία ετικέτα να σε ενημερώνει, άρα όλα θα βρίσκονται κάτω από τις 20 μεταλλάξεις και εγώ δεν θα έχω το δικαίωμα ως καταναλωτής, το ξέρω. Έρχεται, βρε παιδί μου, η σωτηρία με αυτή την είδηση από την περιφέρεια Κρήτης. Είναι αυτό που σας λέω πολλές φορές, δεν σε αφήνουν να γιάσεις, και άμα δεν σε αφήσουν να γιάσεις, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας Κρήτης και ΕΦΕΤ για την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Την ανανέωση του πρωτοκόλλου συνεργασίας για τα έτη 26-27 για τον καλύτερο συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών, τη διενέργεια κοινών ελέγχων και την από κοινού διαχείριση εκτάκτων και τακτικών περιστατικών και καταγγελιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, συνυπέγραψαν Περιφερειάρχης Κρήτης με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ. Λέει επίσης, μεταξύ άλλων, αφού αναφέρει τέλος πάντων όλους όσους βρίσκονταν σε αυτή την συνάντηση υπογράφοντας αυτή την συνεργασία, ότι αυτή έχει ως στόχο τη διαχείριση διατροφικών περιστατικών και κρίσεων, έκτακτων περιστατικών και καταγγελιών από τους πολίτες, με στόχο την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Ο ΕΦΕΤ που ήταν όλο αυτό το διάστημα που γινόταν η ιστορία με τα μεταλλαγμένα, ο ΕΦΕΤ που ήταν όταν έπαιζε το θέμα με τις χρωματιστές επισημάνσεις των τροφίμων και είχε αναδειχθεί από την περιφέρεια Κρήτης, πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια και πού είναι σήμερα, για να καταλάβω ποια είναι η ουσία, η πολιτική και η λογική σε ό,τι έχει να κάνει με τα μνημόνια. Δεν λέω όχι σε αυτά τα πρωτόκολλα συνεργασίας, προς Θεού, να μην κατηγορηθώ, έτσι. Αλλά θα πρέπει πότε-πότε να μου ρίχνουν και μια ενημέρωση για να μου λένε ότι σταμάτα πια να λες τα διαφορά σου, διότι εμείς κάναμε και αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε και τ' άλλο. Να σταματήσω, εν πάση περιπτώσει, και εγώ να αναρωτιέμαι για όλα αυτά. Θα σας πάω στον χώνο, στο χώνο Μυλοποτάμου. Θα σας δώσω την είδηση ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χώνου Δήμου Μυλοποτάμου, πιστός στην παράδοση και στη διαχρονική του προσφορά στον τόπο, Χώνος Μυλοποτάμου ήταν, εκεί γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας για το 21χρονο παλικάρι, σας υπενθυμίζω, το οποίο έχασε τη ζωή του από το χέρι του πατέρα του φίλου του. Διοργανώνει λοιπόν μια σειρά από εκδηλώσεις μέσα σε αυτό το φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές, θρησκευτικές, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να πάρουν μέρος σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που αναδεικνύει την κληρονομιά μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τις αξίες της τοπικής κοινωνίας. Εκδηλώσεις που συνδιοργανώνονται από την Περιφέρεια Κρήτη, στο Δήμο Μυλοποτάμου, το Σύλλογο Δρομέων Ερεθύμνου, αφιερωμένες στη μνήμη του αδικοχαμένου νικήστρα του Γεμιστού, θέλοντας να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και της εγκληματικότητας. Θύμα αντίστοιχων συμπεριφορών υπήρξε ο αλυσμόνητος νεαρός συγχωριανός μας, αναφέρουν. Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν πάρα πολλά δρόμενα που θα περνούν το μήνυμα αυτό κατά της βίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Χώνου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους να τιμήσουν με την παρουσία τους αυτές τις εκδηλώσεις, για να έχουν τουλάχιστον τη φετινή χρονιά αυτές οι εκδηλώσεις στο δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα. Τις προηγούμενες μέρες διάβασα την ανακοίνωση από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά ήταν μια ανακοίνωση καταγραφή και
χωρίς την συμπερίληψη καμίας πρότασης από την πλευρά της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου σε ό,τι έχει να κάνει με την βία. Γιατί αν θυμάστε καλά, ελήφθη μία πρωτοβουλία και πολύ καλά έγινε και ελήφθη αυτή η πρωτοβουλία από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης με τη συμμετοχή τριών ιεραρχών από την Ανατολική, τη Δυτική Κρήτη όπως επίσης και το Ρέθυμνο, έτσι ώστε να καταθέσουν στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας τις προτάσεις τους αναφορικά με τις δράσεις που εκείνοι προτείνουν, τις προτάσεις τους, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή με τους νέους ανθρώπους, με εκείνους οι οποίοι το έχουν ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο, περνώντας τα δικά τους τα μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη βία. Εγώ είδα μια συνάντηση με βάση αυτό το ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου που λέει ότι, ξέρετε, συναντήθηκαν και με τους αυτοδιοικητικούς. Αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Όπως επίσης στην συνέχεια είδα ότι βγήκαν δελτία τύπου, εκδόθηκαν δελτία τύπου από κάποιους δήμους τα οποία ανέφεραν ότι, ξέρετε, είχαμε μια πολύ καλή, μια γόνιμη συνάντηση με τους, με τους ιεράρχες, αλλά μέχρι εκεί το θέμα, και εγώ θα ήθελα πραγματικά να ξέρω ποιες ήταν οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τους αυτοδιοικητικούς, ποιες είναι οι προτάσεις από την άλλη της Εκκλησίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Και βέβαια επίσης να σας πάω και στο Απεσοκάρι, γιατί η Διοικούσια Επιτροπή του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεσοκαρίου καλεί όλα τα διοικητικά συμβούλια και τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων της Μεσαράς σε μια γενική συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο στο Απεσοκάρι, με σκοπό τον κοινό συντονισμό απέναντι στο σοβαρό ζήτημα της παραβατικότητας στον κτηνοτροφικό τομέα, το οποίο αφορά στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των κατοίκων Απεσοκάρι πληγωμένο μετά την τραγωδία με την δολοφονία του 49χρονου προέδρου του Αλεξάνδρου Δασκαλάκη. Στόχος της συνάντησης είναι η σύνταξη, αναφέρει η Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεσοκαρίου, είναι η σύνταξη και συνυπογραφή ενός κοινού ισχυρού ψηφίσματος, το οποίο θα κατατεθεί άμεσα στο Δήμο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στην Εισαγγελία και την Αστυνομία, με το οποίο θα δηλώνεται η απόφαση μας για την απόλυτη προστασία της περιουσίας μας, όπως αναφέρει στο κάλεσμα, και του φυσικού περιβάλλοντος για την παραβατικότητα στον κτηνοτροφικό τομέα. Κρατήστε και αυτή την πληροφορία, γιατί πραγματικά θα έχουμε πράγματα να λέμε ουσιαστικά και για τις επόμενες ημέρες στην ουσία όλων αυτών των πραγμάτων. Τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 9, εγώ να σας δώσω και εκείνη την πληροφορία αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί αν εσείς που μας ακούτε ή το παιδί σας που μας ακούει αυτή την ώρα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σκέφτεται για σπουδές στην Κύπρο, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο μάλιστα διοργανώνει και μια εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου, την επόμενη δηλαδή Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρο. Σύμβουλοι σπουδών από ό,τι γνωρίζουμε του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή που πολύ περισσότερο με νοιάζει τους γονείς, τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που αφορά τους ίδιους τους υποψηφίους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, αποφύτους λυκείων. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες, εγώ σας δίνω μόνο την αρχική πληροφορία. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να μπείτε στο euc.ac.cy.

0: Έρχεται μια είδηση από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Μιλάει για μια μεγάλη φωτιά η οποία εξέσπασε τα ξημερώματα στην οροφή μιας κλινικής στην βορειοανατολική Γερμανία, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 2 ασθενών και τον τραυματισμό 34 ατόμων. Ότι είναι ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς και την εκένωση της κλινικής από τους 82 ασθενείς. Η φωτιά μάλλον λένε ότι ξεκίνησε από το ακτινολογικό τμήμα με τον πυκνό καπνό να εξαπλώνεται ταχύτατα. Επίσης υπάρχει μια είδηση η οποία αφορά τη δική μας την γειτονιά και λέει ότι έφυγε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Η Τζένι Ζαχαροπούλου, νομίζω ότι την θυμόμαστε οι περισσότεροι από τις ταινίες της στον ελληνικό κινηματογράφο και κυρίως σε ρόλους δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είχε παίξει επίσης σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση. Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στο σπίτι του ηθοποιού και στη μουσική σκηνή Γιώργος Μαρίνος τον περασμένο Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη. Επίσης υπάρχει άλλη μία είδηση η οποία αναφέρει ότι εδώ θα υπάρξουν αλλαγές και υπάρχουν αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με την αναμόρφωση του συστήματος υποστήριξης των μεταναστών κατά το πρώτο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας στην οποία προχωράει η κυβέρνηση, αφαιρώντας την αρμοδιότητα από τις ΜΚΟ και αναθέτοντας την δωρεάν νομική καθοδήγηση αποκλειστικά σε δικηγόρους που θα είναι εγγεγραμμένοι σε ένα ειδικό μητρό. Παράλληλα αναφέρεται ότι θεσπίζεται και ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο 250 ευρώ για τους νομικούς στην περίπτωση που ο ετών επιλέξει να αποχωρήσει οικειοθελώς από τη χώρα και η διαδικασία ολοκληρωθεί πλήρως. Αλλαγές οι οποίες αποτυπώνονται στην νέα κοινή υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, φέρει τις υπογραφές του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, όπως επίσης και του μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη. Βασικός πυλώνας του νέου πλαισίου είναι η δημιουργία του Μητρώου Δικηγόρου Νομικής Καθοδήγησης. Η τήρησή του ανατίθεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών υπό την άμεση εποπτεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας. Σημαίνει πρακτικά ότι η ενημέρωση των μεταναστών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από ειδικά επιμορφωμένους δικηγόρους, οι οποίοι θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο και συγκεκριμένους περιορισμούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το άρθρο 9 της νέας απόφασης, όπως σημειώνουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν, γιατί καθορίζει την οικονομική διάσταση της διαδικασίας. Η πάγια αμοιβή για κάθε δικηγόρο διαμορφώνεται στα 160 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανασυνεδρία, ανεξάρτητα από το αν η ενημέρωση διεξάγεται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Προβλέπεται και ένα σημαντικό μπόνους της τάξης των 250 ευρώ. Καταβάλλεται εφόσον οι ετούντες οι οποίοι δεν διαθέτουν ισχυρό προσφυγικό προφίλ προχωρήσουν σε αίτηση εθελούσιας ή οικειοθελούς αναχώρησης μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την πραγματοποίηση της συνεδρίας. Η κρίσιμη λεπτομέρεια ωστόσο είναι το πρόσθετο αυτό ποσό δεν δίνεται απλώς με την κατάθεση της αίτησης, αλλά απαιτείται οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας της επιστροφής. Η φιλοσοφία της λογορύθμισης ευθυγραμμίζεται λέει πλήρως με την ευρύτερη πολιτική γραμμή που προωθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης, η οποία εδράζεται στην αρχή πως όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας δεν νοείται να παραμένουν στη χώρα. Πρόκειται για το σχήμα που το αρμόδιο Υπουργείο συνοψίζει στην φράση φυλακή ή επιστροφή, επεκτείνοντας αυτή τη λογική και στο κομμάτι της αρχικής νομικής επιχείρησης. Τα παίρνουμε από τις ΜΚΟ, τα δίνουμε στους δικηγόρους, λύσεις στο μεταναστευτικό με συμφωνίες, σταμάτημα κτλ. Ή φραγμό ή φρένο κλπ. Πώς βάζουμε? Είναι η διαχείριση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλων μαζί με τους λοιπούς υπουργούς και τα λοιπά υπουργεία, Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, αλλά σοφότερους σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, προς το παρόν δεν μας κάνει. απλά δίνει παραπάνω πληροφορίες για το ρόλο που θα έχουν οι δικηγόροι. Αυτό, τίποτα περισσότερο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της. Τα αρώματά της. Τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της. Που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
11: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Και να ξέρετε επίσης πως σήμερα 5η 2 του Ιουλίου στην κατηγορία κινδύνου 3 για την πρόκληση πυρκαγιάς πως βρίσκονται 20 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, Αττική Μέσα, Κυθήρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτωλο, Ακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Φθιώτιδα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, όπως επίσης και η Ρόδος. Δεν δικαιούται λοιπόν και κανένας να λέει ότι δεν ξέρει, δεν άκουσε, δεν είδε, από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Θα σας πω σε κάτι πολύ πιο όμορφο, κάτι πολύ πιο ωραίο, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για πολλούς από εμάς. Θα σταματήσω στο Άκρα Φεστιβάλ. Είναι το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής που θα βρεθεί σε εξέλιξη μπροστά μας 4 και 5 Ιουλίου, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, εντός των Ενετικών Τυχών του Ηρακλείου. Θα μάθουμε μαζί περισσότερα πράγματα, καλημερίζοντας την κυρία Άννα Παπαδάκη, η οποία είναι υπεύθυνη παραγωγής αλλά και επικοινωνίας του Άκρα Φεστιβάλ. Καλημέρα σας, κυρία Παπαδάκη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Τιμή δική μας, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Για πάμε, εγώ έδωσα τις πρώτες πληροφορίες, τις διαδικαστικές. 4-5 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου. Πάμε στο παρασύνθημα να δούμε τι σημαίνει αυτό το φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Για πείτε μας.
1: Ναι, πολύ σωστά. Είναι ένα διήμερο λοιπόν αφιερωμένο στο μουσικό αυτοσχεδιασμό, που σημαίνει ότι θα δούμε να εξελίσσονται επί σκηνής έργα τα οποία δεν έχουν κάποια αρχή, μέση και τέλος, αλλά είναι αυτοσχεδιαστικά και αγκαλιάζουν διάφορα μουσικά είδη, από ελεύθερη τζαζ σε πιο ηλεκτρονικούς ήχους. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και δυνατό πρόγραμμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Φιλοξενούμε καλλιτέχνες πολύ σημαντικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αυτοσχεδιαστική σκηνή. Φιλοξενούμε την Bakian Lau, η οποία έχει έδρα στις Βρυξέλλες, και φτιάχνει πολύ ενδιαφέροντα ηχητικά τοπία με ανορθόδοξα όργανα, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, χρησιμοποιεί παιδικά παιχνίδια, παιδικά πιάνο κτλ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο τρίο του Ακίλε Ναβάρο, του Μάνου Μπαρκάτσα και του Αλεξάνδρου Σκόρικ. Να πούμε ότι εδώ πέρα ο Ακίλε Ναβάρο είναι ένας πολύ σημαντικός μουσικός, τον οποίο μάλιστα η Γκάρντια έχει συμπεριλάβει στην λίστα των 30 νέων καλλιτεχνών που αξίζει να ακούσει κάποιος το 2021. Αλλά έχουμε και πολύ ωραίους μουσικούς, οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί στο κοινό της Κρήτης, που όμως θα τους ακούσουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, έχουμε τους μουσικούς Μιχάλη Κονταξά και τον Γιώργο Κλάδο σε ένα σχήμα που τώρα ξεκινάει, που λέγεται Εκτός Χρόνου, και οι οποίοι μάλιστα θα αλληλεπιδράσουν σε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα παράσταση με τον κινηματογραφιστή Πέτρο Κολοτούρο, σε μια πολυμεσική μουσική και κινηματογραφική performance, που θα δούμε ένα αυτοσχεδιαστικό σινεμά, μοντάζ, το οποίο θα κεντάνε, ας πούμε, η μουσική με τη μουσική τους. Έχουμε τον πολύ γνωστό σε όλους μας Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος παρουσιάζει το σόλο του έργο με τίτλο Χώμα. Μια πολύ ωραία μπάντα από τις Βρυξέλλες, με πολύ ιδιαίτερους μουσικούς και πολύ σημαντικούς μουσικούς, που έτσι έχουν πιο εκρηκτικό ήχο. Και έχουμε και μια πολύ ωραία μπάντα από την Αθήνα, το Στρότ, η οποία έτσι είναι η πιο δυναμική μπάντα που θα έχουμε. Μάλιστα, ένας εκ των οποίων ένας μουσικός από την μπάντα είναι και από την Κρήτη, έχει μεγαλώσει εδώ και δραστηριοποιείται στην Αθήνα.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ηχητικό πειραματισμό, μιλάμε για ελεύθερες μουσικές φόρμες, έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά. Μιλάμε για τελείως ελεύθερες μουσικές φόρμες. Ο ακροατής πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για τον ακροατή, γιατί θα δει στη σκηνή να αλληλεπιδρούν μουσικοί αυτοσχεδιάζοντας, χωρίς να ξέρουμε αυτό που οδηγεί. Οπότε πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία.
0: Πραγματικά, έτσι όπως το ακούω, κυρία Παπαδάκη, με καταλαβαίνω ή αντιλαμβάνομαι ότι εδώ μιλάμε πλέον για ένα τελείως ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικής ανταλλαγής και πειραματισμού, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι. Ναι, ακριβώς.
0: Πώς το σκεφτήκατε αυτό και πώς το ξεκινήσατε αυτό? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, γιατί είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται?
1: Ναι, πολύ σωστά. Αυτή η ιδέα λοιπόν έχει μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα αφετηρία.
0: Θα μας την πείτε, αν θέλετε?
1: Βεβαίως θα σας την πω. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σας την πω. Είναι λοιπόν δύο παιδικοί φίλοι, ο Μάνος Μπαρκάτος και ο Γιώργος Κλάδος, οι οποίοι έχουν επιμεληθεί και του καλλιτεχνικού προγράμματος. Είναι και οι δύο μουσικοί και μάλιστα θα παίξουν και στο φεστιβάλ, ο καθένας σε διαφορετικό σχήμα. Και αυτή η ιδέα είναι μια ιδέα που την κυοφορούν χρόνια. Και τώρα ήρθε η ώρα, ας πούμε, κάπως να γίνει πράξη. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχει έτσι αγκαλιάσει και μουσικούς οι οποίοι είναι από την Κρήτη, έχουν μεγαλώσει στην Κρήτη, αλλά δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές και είναι μια ευκαιρία να τους δούμε, να δούμε τι κάνουν, να τους δούμε επί σκηνής, ας πούμε, το οποίο είναι πολύ όμορφο, θεωρώ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε, δηλαδή είναι μια ιδέα η οποία πραγματικά υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα βρήκε, ας πούμε, το χρόνο και το χώρο να πραγματοποιηθεί.
0: Και χωρίς να ξέρεις τι θα είναι αυτό που θα ακούσεις και χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο θα δεις ουσιαστικά, αφού μιλάμε για αυτοσχεδιασμό από καταξιωμένους σαφέστατα μουσικούς, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν κάτι καινούριο, κάτι τελείως διαφορετικό σε όλους εμάς.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ενδιαφέροντα.
1: Σας περιμένουμε, ελπίζω να το αγκαλιάσει το κοινό. Είναι σίγουρα μια νέα μουσική και ηχητική εμπειρία για το κοινό. Ελπίζω να είναι κάτι το οποίο θα αγκαλιαστεί και θα αρέσει, γιατί φιλοδοξούμε αυτό να είναι αφετηρία σε ένα ταξίδι που ελπίζουμε να συνεχιστεί.
0: Θέλετε να καθιερωθεί όλη αυτή η προσπάθεια όλων αυτών των δημιουργών, ούτως ή άλλως από τη στιγμή που ανοίγει τώρα τα φτερά του, από τη στιγμή που ξεκινάει τώρα το βηματισμό του σαν φεστιβάλ αυτού του είδους, αυτό τουλάχιστον που ευελπιστεί φαντάζομαι και ο κάθε καλλιτέχνης αλλά και εσείς σαν υπεύθυνη παραγωγής, είναι να αποκτήσει μέσα στο κοινό, μέσα στο χώρο, μέσα στο χρόνο τα δικά του τα πατήματα.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλουμε πάρα πολύ να τα αγκαλιάσει το κοινό. Νομίζουμε ότι θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, πραγματικά. Και πραγματικά φιλοδοξούμε αυτό να συνεχίσει και πιστεύουμε ότι κάπως αξίζει να του δοθεί και έτσι ο χώρος να συνεχίσει.
0: Μα από τη στιγμή που μιλάτε για να ζητήσει, από τη στιγμή που μιλάτε με μια συνάντηση που δεν επαναλαμβάνεται με τα ίδια τα ακούσματα, αλλά έχει το δικό της το ρυθμό, το δικό της, αν θέλετε, το βηματισμό, εδώ τα πράγματα μας πάνε λίγο πολύ μουσικά, το επαναλαμβάνω, από καταξιωμένους μουσικούς εμάς τους θεατές, λίγο παρακάτω στο άγνωστο, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μίλησα για το και είπα στην αρχή ότι είναι 4 και 5 Ιουλίου στο Κεποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα, κυρία Παπαδάκη?
1: Λοιπόν, οι πόρτες μας ανοίγουν στις 8 και οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30.
0: Ωραία. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, τόση πιστή προσέλθετε.
1: Ναι, αυτό που λέμε, περιμένουμε. Ελπίζουμε να το αγαπήσουν οι άνθρωποι που θα έρθουν.
0: Για τους φίλους της μουσικής και της καλής της μουσικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Σας καλημερίζουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Πορευτήκαμε και σήμερα παρέα με τον Παντελή Μπότση. Ευχές και από τους δυο μας για τα καλύτερα. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Σαχίνης. Άντε, καλημέρα.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984
2: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χειρινή.

0: πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
15: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Σε νοσοκομείο της Αθήνας, ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο στα Σχοινάρια Ερεθύμνου, βαθιά θλίψη και έντονη πολιτική καταδίκη, προκαλεί ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κατά 3,77 δισευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογμένων προς την εφορία, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΑΔΕ. Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης και τη συνετή αξιοποίηση του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου αναδεικνύει ως βασικές προτεραιότητες στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία και σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης είχε η Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η Eurostat. Πυρκαγιά τα ξημερώματα στη κλινική της Βορειοανατολικής Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ασθενών και τον τραυματισμό άλλων 34.
15: 9.84. Ο καιρός.
16: Καλοκαιρινός ο καιρός, άνεμος στα 3 με 5 μποφόρ, βορειοδυτικός, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
15: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας, 5η 2 Ιουλίου. Και είναι μέρες αδέσποτες. Τα χθεσινά οι γεγονότα το κατέδειξαν. Γιατί έχουμε τις δύο όψεις του ίδιου αδιεξόδου. Τα γκαζάκια της φωνικής ανοησίας και οι πολιτικοί εμπριστές της εκμετάλλευσης. Για άλλη μια φορά η αδέσποτη τυφλή φωνική βία γίνεται δώρο στην εκάστοτε εξουσία. Η τραγωδία της Θεσσαλονίκης με τον άδικο χαμό μιας γυναίκας δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αστερίσκους. Όποιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί να ασκηθεί με γκαζάκια, εμπρισμούς και τυφλές φωνικές επιθέσεις, δεν υπηρετεί καμία κοινωνική διεκδίκηση. Υπηρετεί μόνο αντανακλαστικά φόβο, ανασφάλεια και τελικά εκείνους που αναζητούν αφορμές για περισσότερη καταστολή. Δεν ζούμε καν στις μεταπολιτευτικές δεκαετίες, ούτε σε εποχές που κάποιοι μπορούσαν να βαφτίζουν την τυφλή βία αντίσταση. Βρισκόμαστε στο 26 και η κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά ότι τέτοιες πρακτικές δεν αλλάζουν κυβερνήσεις, ούτε δικαιώνουν αγώνες. Αντίθετα, μπορεί και να τους υπονομεύουν. Όταν τοποθετείς εμπριστικούς μηχανισμούς σε υπόγεια γκαράζ, γνωρίζεις ότι δεν απειλείται μόνο ένα αυτοκίνητο. Απειλούνται και ανθρώπινες ζωές. Και όταν τελικά χάνεται μια ζωή, δεν υπάρχουν πολιτικές εξηγήσεις, παρά μόνο εγκληματικές ευθύνες. Στην τελική δεν ψάχνουμε για αυτόκλητους εκδικητές. Η Ελλάδα είναι θυμωμένη με τη διαφθορά, τα σκάνδαλα, την απουσία δικαιοσύνης, την ακρίβεια, την αλαζονία της εξουσίας, τις ανισότητες, την αναποτελεσματικότητα, αλλά άλλο οργή και άλλο τυφλή φωνική βία. Κανείς δεν είχε αναθέσει σε μια χούφτα ανεγκέφαλων να εμφανιστούν ως δήθεν εκφραστές κοινωνικής αγανάκτησης. Οι πραγματικές αλλαγές γεννιούνται μέσα από συλλογικούς αγώνες, διεκδικήσεις και συμμετοχή. Όχι μέσα από φαντασιώσεις αντάρτικου πόλης που καταλήγουν να προσφέρουν το καλύτερο επικοινωνιακό δώρο σε όσους αναζητούν άλοθη. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι εξίσου αποκρουστική και είναι αυτή η δεύτερη παράσταση που στήθηκε σχεδόν πριν ακόμη καταλαγιάσει ο καπνός και μιλάμε για έναν πολιτικό χώρο που κατηγορούσε τους πάντες ότι κάνουν πολιτική πάνω στους νεκρούς των Ντεμπών. Η βιασύνη κυβερνητικών στελεχών να αναζητούν ηθικούς αυτούργους στους πολιτικούς τους αντιπάλους δεν συνιστά πολιτική ανάλυση. Συνιστά συνειδητή εργαλειοποίηση μιας ανθρώπινης φωνικής τραγωδίας. Είναι γνωστή η συνταγή. Αντί να συζητάμε για την ακρίβεια, την καθημερινότητα, τις ευθύνες εξουσίας, τα πραγματικά διέξοδα της κοινωνίας, η δημόσια συζήτηση μεταφέρεται σε ένα πεδίο φόβου, διχασμού και θεωριών περί υποκινητών ή ανεχόμενων τη βία. Η κάθε εξουσία ξέρει πολύ καλά ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν αντιμετωπίζεται πολιτικά. Τη μεταφράζει λοιπόν σε ζήτημα δημόσιας τάξης. Άλλο όμως οι αγώνες ενός λαού και άλλο οι γκαζάκηδες. Άλλο η προσπάθεια να ταυτιστούν που έχει ξεκινήσει από χθες οι μεγάλες κοινωνικές κινητοποίησεις των προηγούμενων χρόνων του 12, του 15, του 23 με εκατομμύρια πολίτες που κατέβηκαν στους δρόμους και ζητούσαν αξιοπρέπεια, διέξοδο, αλλαγή στις πολιτικές που θεωρούσαν αδιέξοδες, σε εγκληματικές ευθύνες στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Οι κινητοποίησεις του λαού δεν έχουν καμία σχέση με ανθρώπους που δρούν στο σκοτάδι και θέτουν ζωές σε κίνδυνο. Όποιος λοιπόν δοκιμάζει να βάλει στο ίδιο κάδρο τους κοινωνικούς αγώνες με εγκληματικές ενέργειες δεν υπερασπίζεται, όπως λέει, τη δημοκρατία, συκοφαντεί την ίδια την κοινωνία. Και έπειτα είναι αυτό το καλό παιδί και ΑΚΕΟΥ και δάπνου του Φουκού γραμματέας που θυμήθηκε τα εμφυλιοπολεμικά αντανακλαστικά. Για ακούστε.
1: Περιγράφεται, και το ρωτώ ευθέως, τον κύριο Τσίπρα πολιτικά ως ηθικό αυτουργό ή το κόμμα του ή τις πολιτικές του. Για να καταλάβουμε τι λέγατε.
2: Σας ανέφερα γεγονότα, όχι θεωρίες. Σας είπα
1: άρα
2: πράγματα.
1: Θεωρείτε ότι είναι ηθικός αυτό ο Πρωθυπουργός.
2: Τα οποία πράγματα και τα οποία γεγονότα συνέβησαν σε μια μεγάλη διάρκεια ετών όσο κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν έρθει στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώσεις του ίδιου για τις Μολότοφ, δηλώσεις του ίδιου για την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, νομοσχέδια τα οποία έφερε ο ίδιος με δική του υπογραφή για την αποφυλάκηση εγκληματιών, για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γάμα. Τα στελέχη του ήταν αυτά τα οποία βρέθηκαν στις πορείες για την αποφυλάκηση του Κουφοντίνα. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί, ιστορικά έχουν καταγραφεί. Ο κόσμος κρίνει. Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής δρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Όχι. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς.
3: Κύριε Κυρανάκη, σας ρωτάω
2: του λαϊκού
3: ξανά,
2: στρατού,
3: λέτε
2: του εμφυλίου,
3: ότι υποθάλπτει την τρομοκρατία και όλους αυτούς, λέτε ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας για να
2: συνεννοηθούμε. Τα νομοσχέδιά του, οι ψήφοι του, οι δηλώσεις του, διαχρονικά έχουν δείξει ανοχή
3: γκαζάκια,
2: στην τρομοκρατία.
3: Γκαζάκια. Έπεφταν και όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν εκτός Βουλής.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ότι εξαρτάται σε ποια πλευρά της Μολότοφ είσαι. Το είπε άλλος.
3: Θέλετε να σας βγάλω δικές σας δηλώσεις από το
2: βγάλτε
3: παρελθόν.
2: Βεβαίως, βγάλτε μου, ναι.
3: Για να
2: ναι,
3: συνεννοηθούμε
2: ναι
3: τώρα.
2: Να συνεννοηθούμε.
3: Γιατί ακόμα και αυτά που λέτε σήμερα,
2: άλλος,
3: κύριε Γραμματέα, με συγχωρείτε, είναι ότι πιο εμπριστικό και πιο τοξικό έχει υπάρξει. Πυροδοτείτε μια πολιτική ένταση άνευ προηγουμένου.
1: Όμως η άποψή
2: την πολιτική ένταση την πυροδοτεί.
3: Προφανώς αυτή είναι η
2: άποψή.
3: Δεν θα έλεγε τη δική μου.
2: Λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα.
0: Αυτά τα ωραία. Η ιστορία δεν δικαιώνει κανέναν. Από αυτές τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί η κοινωνία δεν χρειάζεται ούτε εμπριστές γκαζάκηδες, ούτε πολιτικούς εμπόρους του θόβου. Για τους ανεγκέφαλους γκαζάκηδες μία είναι η στάση, απομόνωση, καταδίκη και εφαρμογή του νόμου. Αλλά η απάντηση σε όσους επιχειρούν να μετατρέψουν μια τραγωδία σε προεκλογικό εργαλείο πρέπει να είναι εξίσου καθαρή. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε από πολιτικούς εμπριστές, είτε κρατούν μπιτόνι με βενζίνη, είτε μικρόφωνο. Γκώσαμε με αυτόκλητους τιμωρούς. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή, όχι από εμπρισμούς, ούτε πραγματικούς, ούτε λεκτικούς. Η Ελλάδα έχει ζητήματα φτωχοποίησης, φοροεξόντωσης, σκανδάλων από ΠΚΠ μέχρι υποκλοπές, συγκάλυψης υποθέσεων όπως των Τεμπών. Έχουμε κοινωνικό εξανδραποδισμό. Αλλά ο κοινωνικός εξανδραποδισμός δεν τερματίζεται με τη φυσική εξόντωση αυτού που θεωρείς αντίπαλο, ούτε με την ανάθεση σε κουκουλοφόρους να αναλαμβάνουν αυτόκλητα να πάρουν εκδίκηση για το λογαριασμό δήθεν τάχα του λαού με όρους προσωπικής βεντέτας. Αν δεν αρέσει μια πολιτική, παλεύεις να την αλλάξεις. Και επειδή ακούω και κάποιες αναλύσεις περί Αντάρτικου και τα λοιπά, παιδιά, γκώσα με αφήστε. Εκεί που οι καπεταναίοι κάποτε κρεμούσαν τα άρματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Υποθέσεις Ζωρό σε άλλες πολιτείες. Το ότι είναι βούτυρο στο ψωμί η χρήσιμη λίθη εκάστοτε περιόδου, αυτό είναι μη συζητήσιμο. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας, διότι άρχισαν ήδη τα κύμβαλα τα αλλάζοντα πολιτικά και άρχισαν και κάποια... Βγέστε τα πρωινά πάνελ να δείτε τι γίνεται. Για την τρομοκρατία ευθύνεται ο αντιεξουσιαστικός χώρος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Αντίφα πρέπει να είναι δολοφονική οργάνωση. Ο Ρουβίκονας κάνει τρομοκρατικές ενέργειες, απειλεί τη δημοκρατία. Εντάξει παιδιά, εντάξει, βρήκαμε νέο πεδίο δόξης, λαμπρό. Γι' αυτό είπα για τους χρήσιμους ηλίθιους. Καλημέρα στον Κωστή, μου στείλε ωραίο τέτοιο. Δεν ξέρω λέει αν έβλεπες Μουντιάλ χθες το βράδυ. Δεν έβλεπα, σιγά μην ξενυχτήσω. Ήταν ματσάρες λέει, αλλά είχαν αυτά τα διαλύματα δροσιάς. Σε αυτά τα διαλύματα εμείς λέει αδειάζουμε τα πίστομα τα ποτήρια και παραγγείλουμε νέες μπύρες. Μπράβο. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά, η κυρία πρέσβη η Κίμπερλι κερνά σοκολατάκια. Διότι ναι, μεν από τη μία η τραγωδία με μια γυναίκα που χάθηκε από τα γκαζάκια των ανεγκέφαλων με τη φωνική επίθεση, αλλά και το δείπνο χθες το βράδυ, παιδιά, εν όψη της ημέρας Αμερικανικής Ανεξαρτησίας που είναι η εθνική επέτειος, 250 χρόνια φέτος. Έτσι χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβυρας της κυρίας Γκιλφόιλ από τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγο με παρόντα τον Υπουργό Άμυνας και κόσμο επιχειρηματικό. Παιδιά, τι συνωστισμός είναι αυτός γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβη? Ο Κυρανάκης που τον ακούσαμε πήγε, ο Σαμαράς πήγε, ο Τσίπρας πήγε, η Λατινοπούλου πήγε, σέλφι έχει βγάλει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, μέχρι και στέλεχος της Καριστιανού είχε φωτογραφηθεί ο κύριος Παπασιδέρης. Μωρέ μπράβο. Η επικυρίαρχος έχει πάει, το είπα και χθες, πολύ παραπάνω από τον Πάιατ ή τον Τσούνι. Άλλα νέα. Ποινές φυλάκισης, ξεκινάω από τη Μαρίδα, 1-3 έτη με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρειο Ελλάδα. Να μη σας πω μέχρι τα Σκόπια, τουλάχιστον στην Καστοριά. Την ίδια ώρα στη μεγαλύτερη Μαρίδα ζήτησε την ενοχή 2 στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μελάς, και η άλλη διευθύντρια των άμεσων ενισχύσεων αγοράς και διεύθυνσης τεχνικών έργων κυρία Ρέπα, η οποία σας θυμίζω είχε πάει στην εξεταστική και ο Μακάριος Λαζαρίδης έλεγε όλα ωραία, όλα καλά. Προέκυψε κατά τον εισαγγελέα ότι τα δύο αυτά ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση Τυχεροπούλου και τα αιτήματα Βάρα και τις ενέργειες Βάρα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, παρότι ο Βάρας ψαχνόταν, τα δύο αυτά στελέχη προφασίστηκαν ότι δεν ήταν δυνατός εκτεταμένος έλεγχος που ζητούσε ο Βάρας. Καταλάβαμε. Μετά από αυτά, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μας είπε ότι στα 69 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται μέχρι στιγμής η εκτιμόμενη ζημία από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. To know us better. Άλλα νέα. Ο προσωπικός γιατρός δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά υποστήριζαν ότι θα παρήχαν δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν το θεσμό γενικής ιατρικής και παθολογίας θα πληρώνονται απασφαλισμένους. Ειδικότερα, με νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας ορίζεται ότι πλέον οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέγουν και γενικούς γιατρούς και παθολόγους ως προσωπικούς γιατρούς, τους οποίους όμως θα πληρώνουν από την τσέπη τους αν εκείνοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Με τον τρόπο αυτό όμως καταρρύπτεται ουσιαστικά η δωρεάν υπηρεσία, ανεξάρτητα αν προβάλλεται ως προσωπική επιλογή του πολίτη να εγγραφεί σε γιατρό που δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, Άλλωστε να θυμίσω ότι το Υπουργείο Υγείας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών με τον ΕΟΠΗ, ώστε οι πολίτες να μπορούν να τους επιλέξουν και να μην χρειάζεται να τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Και έρχομαι στα μηνύματά σας. Καλημέρα, δεν ξέρω για σας λέει η Φωτεινή, αλλά εγώ έχω αμφιβολίες για την επίθεση και μόνο που αυτό ευνοεί τους κυβερνώντες μας θυμίζει. Καλά, εντάξει Φωτεινή, και αμφιβολίες να μην έχεις, η χρήσιμη λύθη, η δουλειά την κάνουν. Ο Νίκος λέει, όσο να είναι, είναι αλλιώς να γνωρίζεις ότι πληρώνεις παραπάνω τα προϊόντα πρώτης ανάγκης από ό,τι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ανήκει σε μια κοινωνία που δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες της ούτε για τις μισές μέρες του μήνα, αλλά σκρολάρει στο cloud της Ελλάδας 2.0 αναζητώντας pass, fund, voucher και δεν συμμαζεύεται. Αλλά νιώθεις σταθερότητα. Μάλλον το matrix του συνδρόμου της Στοχόλμης βιώνουμε και δεν θέλουμε να πάρουμε το κόκκινο χάπι. Ο Νίκος λέει, μπορεί κάποιος από αυτούς τους ανευθυνοϋπεύθυνους επιτελικούς μανδαρίνους να μας πούν από πού βρίσκουν τα τηλέφωνα των ηλικιωμένων οι σπήρες που τους παραπλανούν, πώς γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του χρήστη και απευθύνονται στοχευμένα, εκτός και αν τα δεδομένα όλων μας τηλεφωνικές εταιρείες είναι όχι απλώς διαβλητά και διάτρητα, αλλά σε κοινή θέα. Σώπαρε Νίκο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος, για τους δύο νεκρούς από τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη πριν δύο μέρες ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν πήρε αεροπλάνο να επισκεφτεί και αυτούς και την οικογένειά τους. Η Κατερίνα λέει, μάλλον πλησιάζουν οι εκλογές, πολλώνουν και συσπηρώνουν τους κομματικούς στρατούς. Μην ανησυχείτε, λέει άλλος φίλος, με το λαό κοιμισμένο και εξαντλημένο στο κυνήγι της καθημερινότητας, στη νεολαία σε ψηφιακό λίθαργο και τα δοξασμένα γυρατιά στη φυσική αδράνεια. Ας ξυπνήσουμε κανένα σκελετό από τα χρονοτούλαπα, να τσιγκλήσουμε κανέναν εν υπνώση αντανακλαστικό και να επικαλεστούμε τη σταθερότητα. Καλημέρα, λέει ο Κωστής. Δεν μπορούν να μαζέψουν αυτά τα πολιτικά υποκείμενα που για λόγους ψηφοφυρικούς πατά στην κυριολεξία επιπτωμάτων. Ανεγκέφαλοι τιμητές, ανεγκέφαλοι πολιτικάντιδες, ανεγκέφαλοι ψηφοφόροι. Γκώσαμε πια. Ο Αλέξανδρος λέει, η μπάλα χάθηκε από όλες τις πάντες, να μην γινόμαστε και χρήσιμοι μακάκες, ο πολύ καθώς πρεπισμός και το τάκα τάκα κάνει άσχημα πράγματα. Και η Δήμητρα μου γράφει, άστο μην την ψάχνεις, λέει ο Φλωρίδης ήδη στοχοθέτησε το Ρουβίκονα και τα τρικάκια που πετάει, ότι πρέπει να απαγορευτούν επί ποινής φυλάκης τα τρικάκια. Όλα. Και αυτά που διαφημίζουν εξτρά υπηρεσίες. Φαν, το All Inclusive και τα λοιπά, θα διώκονται και αυτά. Οι γκαζάκηδες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, παίξαν μια χαρά το παιχνίδι της επικοινωνιακής πλημμυρίδας που βιώνουμε από χθες το βράδυ. Συν της άλλης σκότωσαν και έναν άνθρωπο. Άρα 0 από 0, 0 στο άπειρο. Και ο κύριος Νίκος που πολύ αγαπώ λέει, εγώ με συγχωρείτε το βιολί μου, δεν αλλάζω λέει μότο, παιδιά τον ήπιαμε. Εντάξει, θα το ξετεντώσουνε σήμερα, έχει 7 συγκέντρωση συμπαράστασης στη Θεσσαλονίκη έξω από το νοσοκομείο στην οποία καλεί ο ΝΕΔ. Και περάσαμε έτσι μέσα στο κατά καλό καιρό στη νέα πολιτική σελίδα στη χώρα. Πάμε Παντελή με τραγούδι.

0: Εντάξει, από το πρωί παίζουμε τώρα πια, όπως το είπε και ο Παντελής, τους ακουμπάμε, επίκειται και τα λοιπά. Και δώστου ανάλυση, έχουν βγει και ειδικοί αστυνομολόγοι και σχέδια και τα λοιπά, το καταλάβαμε. Θα το ζήσω με αυτό, διότι γίνεται το πάρτι το ενημερωτικό πια. Άλλη μία προσφορά δωρεάν των χρήσιμων ηλιθίων φωνικών γκαζάκιδων σε αυτό το πάρτι των πάνελς από το πρωί μέχρι το βράδυ non-stop και σε 7 ζωντανές συνδέσεις. Εχθές φύγανε δύο πρόσωπα του δημόσιου χώρου που έχουν ένα κοινό. Ο Λεβέντης και ο Μόσιος είναι από τις πιο cult φιγούρες για διαφορετικούς λόγους στο χώρο της τέχνης και στο χώρο της πολιτικής από τη δεκαετία του 80. Ο Ταμτάκος από τη μια και ο θρυλικός πρόεδρος από την άλλη. Κυριολεκτικά ένας bon vivant cult της πολιτικής, έφυγε στα 75 χρόνια. Είχε περιπέτειες με την υγεία του ο Βασίλης Λεβέντης και έτσι, για να θυμόμαστε, διότι κλείνει ένας κύκλος πολιτικών με τα πάνω, τα κάτω, τα υπέρ και τα κατά, κλείνει, ανήκει σε αυτή τη χωρία. Πολλές φορές πήγαινε, όπως έλεγε ο ίδιος, για νερό στην πηγή με τη στάμνα και η στάμνα έσπαγε μέχρι που μπήκε στη Βουλή. Για να θυμηθούμε ένα μικρό απόσπασμα και έτσι να πάμε στην πρώτη διακοπή από όσα έλεγε πριν 10-12 χρόνια στον 1984.
1: Είναι λάθος όλη η πολιτική από το 2009 και μετά. Αυτό λέει η Ένωση Κεντρών, ότι υπήρχε η λύση της οικειοθελούς λιτότητας, να μην ζητήσουμε μείωση χρέους, αλλά να ζητήσουμε πράγματα που μια σύγχρονη χώρα ζητάει, θέλουσα να πληρώσει, αλλά και θέλουσα να γίνει σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή μια γλώσσα που θα έπειθε τους ξένους, ότι εμείς κύριοι κάναμε με ένα πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο λάθη, θέλουμε τις παθογένειες μία προς μία να τις πατάξουμε και θέλουμε από εσάς μόνο να μας στηρίξετε σε αυτήν την προσπάθεια για να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Να πείθαμε ότι ο αγώνας που κάνουμε είναι για να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά και για να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα. Αυτό ήθελε η Ένωση Κεντρών. Αντί αυτού, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου Σαμαράς, ακόμη και ο Τσίπρας, προσπαθούν, άλλοτε συμπλέοντας με τους Ευρωπαίους, άλλοτε βάζοντάς τα με τους Ευρωπαίους, να δημιουργήσουν συνθήκες ή υποταγής ή σύγκρουσης με αυτούς. Αλλά μέσα εδώ στην Ελλάδα μένουμε απροσάρμοστοι Βαλκάνοι και μόνο για να στηρίξουν τα δικά τους παιδιά. Δηλαδή υπήρχε εδώ μία επιλογή, ή να φτιάξεις Ελλάδα θυσιάζοντας την ελίτ που δημιούργησαν ο δικοματισμός, ή να φτιάξεις Ελλάδα, ή να παραμείνει η Ελλάδα διεφθαρμένη και να δανείζεται με μνημόνια. Και αυτό έκαναν οι κύριοι και πιστεύω ότι θα πληρώσουν.
2: 84. Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
21: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος.
0: Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε.
21: Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
23: Εδώ είμαστε πάλι. Βαστάτε Τούρκοι τάλογα. Συνεχίζεται το πολυεπίπεδο. Σε λίγο στη δημόσια τηλεόραση ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, διότι σιγά που θα αφήσουμε να περάσει η συγκυρία των χρήσιμων ηλιθίων φωνικών καζάκιδων έτσι. Λέει η Φωτεινούλα, ποιος ευνοεί και ποιος κερδίζει από την τρομοκρατική αυτή επίθεση, τόσο χάπατα δεν είμαστε. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει, ξέρω πάντως ότι το χεράκι που έβαλε ό,τι έβαλε, καλό στις κοινωνικές διεκδικήσεις και δυσφορία δεν επέφερε. Ο Βαγγέλης από τα Χανιά λέει, σε αυτό το κράτος που ζούμε, ποιος μας λέει ότι το χθεσινό δεν είναι προβοκάτσια. Τα παραδείγματα του παρελθόντος πολλά, όπως το Reichstag και η Τράπεζα Μαρφίν, μπορεί να ήθελαν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο τις φωτιές, αλλά τα θύματα να μην τα είχαν υπολογίσει. Παράπλευρες απώλειες που όμως ενισχύουν το αφήγημα περί σταθερότητας. Ναι, αλλά το χεράκι που μπήκε. Ο Νίκος λέει, καλημέρα από τη Σιτία. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα γκαζάκια τα έβαλαν οι χρήσιμοι ηλίθιοι δολοφόνοι? Εγώ πιστεύω, λέει, το Λαζόπουλο είναι ικανή για όλα. Εντάξει, παιδιά. Και ο Παναγιώτης λέει, καλημέρα. Μια αγανακτισμένη θλίψη με διακατέχει από χθες. Απ' τη μια έχεις τα φωνικά γκαζάκια που πήραν μια ζωή άδικα μιας γυναίκας, και απ' την άλλη έχεις τον γραμματέα του κόμματος που μάλλον θα έπρεπε να τον μαζέψουν άμεσα. Να τον απομακρύνουν. Είναι απαράδεκτος γραμματέας να συνδέει τον άδικο θάνατο της Βάγιας Νέστορα με τον Τσίπρα, μετατρέποντας μια τραγωδία σε εργαλείο πολιτικής αλητείας. Αδίστακτη τοξικότητα που σπέρνει διχασμό, εργαλειοποιώντας νεκρούς μόνο ντροπή. Σοπάτε καλέ. Οι μόνοι νεκροί που εργαλειοποιήθηκαν ήταν στα Τέμπη. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με αυτά και με τα άλλα, επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα στην αρχή και δεν αλλάζω ούτε χιλιοστό. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου αδιεξόδου. Τα γκαζάκια της φωνικής ανοησίας και οι πολιτικοί εμπριστές της εκμετάλλευσης. Αυτό ζούμε από χθες το απόγευμα. Και να αναρωτηθούν οι ντεμεκ και καλά επαναστάτες, μοναχικοί ή με παρεούλες λύκοι, ότι η τραγωδία της Θεσσαλονίκης με τον άδικο χαμό μιας γυναίκας που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αστερίσκους, αν ωφελεί τον κοινωνικό αναβρασμό και διεκδίκηση. Όχι βέβαια. Και την ίδια ώρα κάτω από το χαλάκι όλα τα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά, τι και αν φωνάζουν και τα αναλύουν κάποιοι άνθρωποι με προσοχή, όπως ο αντιστράτηγος αναποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής ο κύριος Λουκόπουλος, γιατί αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, την άλλη εβδομάδα έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Και παρότι έχουν ξεσηκωθεί και ελληνοαμερικανοί ομογενειακοί βουλευτές και κογκρέσα, και παρότι το State Department απάντησε στο Elast Journal ότι υπάρχουν ζητηματάκια με τα F-35 όσο υπάρχουν οι S-400, ο Τραμπ και η παρέα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τα δωράκια είναι 700 εκατομμύρια για κινητήρες καν. Είναι τα νατοϊκά στρατηγία που θέλει η Τουρκία σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα. Και είναι η άκρα του τάφου, οι οποίοι η δική μας, για να είμαι ακριβή, τα σοκολατάκια από την κυρία Kimberly Guilfoyle, που χθες τη δεξιώθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και έκλεισε όλο το παζλ. Όλοι οι πολιτικοί έχουν περάσει και έχουν υποβάλει τα σέβη τους. Δεν ξέρω, πέρα από τη selfie, μήπως έχουν πάρει και κανένα report. Για σκεφτείτε, ο Ανδρέας, ο Μακαρίτης, ο Παπανδρέου, ό,τι και να του προσάπτεται, για να βγάλει τη διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη, να έπρεπε να ενημερώσει τον Αμερικανό πρέσβη, π.χ. Έχει υπερβεί κατά πολύ το όριο αυτή η ιστορία, και όλα αυτά σε μια γεωπολιτικά γωνιά, περιοχή του πλανήτη που τέμνεται από εξελίξεις από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση και Εγγύς Ανατολή, από την Αφρική και από το Γιβραλτάρ που μπαίνει και βγαίνει. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
1: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
23: Βλέπω ότι εσείς ακαταπόνητος ούτε από τα γκαζάκια υδρώσατε, ούτε από την τυφλή πολιτική αντιπαράθεση, το πήγατε και παρακάτω, γιατί σήμερα μας λέτε για τις σχέσεις Αιγύπτου και Τουρκίας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω, γελάτε.
1: Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε, ναι.
23: Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Γιατί επιμένετε ότι είναι κρίσιμα στη σύνοδο κορυφής τα νατοϊκά στρατηγία που θέλει η Τουρκία σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα, και πόθεν προκύπτει ότι η ελληνική πλευρά έχει συνενέσει γι' αυτά?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ σε 7 και 8 Ιουλίου συγκαλείται στην Άγκυρα. Να το λίγο...
23: Α, ναι, έχετε δίκιο, στην Άγκυρα. Μπερδεύτηκα. Με το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη.
1: Το 2004 όντως είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε, μέσα σε 22 χρόνια έχει πάρει δύο φορές η Τουρκία, έτσι. Δύο φορές έχει φιλοξενήσει. Για δικούς λόγους. Λοιπόν, όντως, είπατε και κάτι άλλο. Ζούμε μια γεωπολιτική μετάβαση και μια. Ας το πούμε, βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική εντροπία, για να χρησιμοποιήσω όρους φυσικής, στην περιοχή. Άρα, παρόλο ότι για επικοινωνιακούς λόγους, όσο θυμάμαι και ξέρετε την εμπειρία μου, 3 χρόνια καθηγητής στη σχολή του ΝΑΤΟ και άλλα 3 διευθυντής αμυντικής σχεδιάσεως στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο, νατοϊκό καπέλο, στις Βρυξέλλες. Υπ' αυτή την έννοια, κάτω μάλλον από αυτές τις εμπειρίες και τις γνώσεις, είμαι σε θέση να επιμένω σε κάποια πράγματα. Πρώτον, αυτή καθεαυτή είναι σημαντική, συνήθως έτσι λέμε όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντική, διότι αφορά το μέλλον όλες οι συμμαχίες, τις διατλαντικές σχέσεις, δηλαδή πώς τις βλέπει ο κύριος Τραμπ και η παρέα του, όπως έχει διατυπωθεί και στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας, πώς θα προχωρήσει έτσι, ιδιαίτερα μετά την οργή που έχει, διότι ενώ δεν διαβουλεύτηκε για το πόλεμο του Ιράν με τους συμμάχους, απαιτούσε να ανεβούν πάνω στον Τιτανικό που πήγαινε στο Παγόπνο. Να σας το πω έτσι ακριβώς όπως το έχει πει ένας πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ της Γαλλίας. Και το δεύτερο είναι που μας αφορά, διότι οτιδήποτε γίνεται το οποίο αφορά την επαύξηση της γεωπολιτικής επιρροής της Τουρκίας, η οποία απειλεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και μάλιστα ζωτικά συμφέροντα, μας ενδιαφέρει. Εγώ έχω αναδείξει, μάλιστα εγώ έχω αναδείξει, αρκετοί έχουμε αναδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει επιμένουμε, και αυτό είχε τεθεί κιόλας δημοσίως από τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά στο Ηράκλειο, όταν είχε μιλήσει, πότε ήταν, στις 5 αν θυμάμαι καλά Ιουνίου.
23: Μάλιστα.
1: Για το θέμα του στρατηγικού.
23: Σωστά, το είχε τώρα πει με επίταση, ναι, και είχε πει και...
1: Το είχε πει. Τώρα, γιατί λέτε ότι είχε συμφωνήσει? Σε αυτή τη σύνοδο λοιπόν, τι θα γίνει? Θα επικυρωθεί αυτό που έχει αποφασιστεί με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, το ΝΑΤΟ, επειδή είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, η εργασία γίνεται, κύριε Σαχίνη και αγαπητοί ακροατές, γίνεται σε ένα πλέγμα επιτροπών και ομάδων εργασίας. Σε μία από τις ομάδες εργασίας προείδρευα για 3 χρόνια εγώ. Τρέψτε μου να το πω εγώ.
23: Άρα έχετε γνώση πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό.
1: Το consensus building, το οποίο λέμε στο χωριό μου, δηλαδή πώς να οικοδομήσουμε συνένεση, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μπήκα κάθε εβδομάδα, δηλαδή όταν ήταν να συμφωνήσουμε σε κάποιο κείμενο της Στρατηγικής Επιτροπής, ξέρετε, αγωνιούσαμε, έτσι. Και ιδιαίτερα, δεν σας το κρύβω, όταν μάθανα κάτι, γιατί έχω ανατοϊκό καπέλο, με υπερηφάνεια το λέω, το σφύριζα στον στρατιωτικό αντιπρόσωπο ή στο μόνιμο αντιπρόσωπο. Προσέξτε, θα συζητηθεί αυτό. Προετοιμαστείτε. Δεν νομίζω και άλλοι έτσι κάνανε, αλλά επίσης αυτό επέβαλε το εθνικό μου καθήκον πέρα από την ατοϊκή μου ιδιότητα. Πάμε τώρα στο εξής. Ότι πέρασε από επιτροπές, πέρασε από στρατηγική επιτροπή, πέρασε από το Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο, είτε είναι, προσέξτε, είναι αυτό που λέμε Βορειοατλαντικό Σύμβουλο ή Συμβούλιο, είτε είναι σε μόνιμη μορφή, που είναι οι πρέσβεις, είτε είναι σε υπουργική, είτε είναι αυτό που δούμε. Αυτό που θα συναντήσουμε στη διάσκεψη κορφής, η σύνοδος κορφής, είναι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις λοιπόν λαμβάνονται σε διακυβερνητικό επίπεδο. Για να φτάσουμε λοιπόν εδώ και να έχει πλέον συγκροτηθεί στα χαρτιά, σημαίνει ότι συμφώνησε η Ελλάδα.
23: Μισό λεπτό.
1: 1,5-2 χρόνια, κλείνω να σας πω, 2 χρόνια δηλαδή, στα μουλοκτά, χωρίς να τεθεί η προδιαβούλευση ή χωρίς να γίνει μία συζήτηση, γιατί, και θα σας εξηγήσω γιατί μας αφορά αυτό, έτσι, με την αντιπολίτευση, φτάσαμε σε ένα σημείο στα μουλοκτά και συμφώνησε η Ελλάδα, συγκεκριμένα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και λέω κυβέρνηση γιατί είναι υπουργός άμυνας, επειδή καμιά φορά βγάζει και κάτι κορώνες πατριωτικές, λέω ο κ. Ζένιας, γι' αυτό σας το λέω, έτσι. Και καλά για τον κύριο Κεραπετρίτη, τι να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η εντολή για να πάμε εκεί. Γιατί, για να μην κακοκαρδίσουμε. Και κλείνω, από εκεί και πέρα, μετά θα σας πω για ποιο λόγο είναι σημαντική η συγκρότηση, ιδιαίτερα στα Άδανα του νότιου στρατηγίου του Κερσαίου, είναι σημαντική για την Ελλάδα.
23: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Γιατί εδώ τώρα...
1: Τα βάλαμε όλα μαζί, ε?
23: Όχι. Μας κουφάνατε, μας ξεράνατε. Άρα, οι προειδοποιήσεις πρώτα-πρώτα να πω δημοσιογραφικές και μετά αναλυτών. Και η Νέα Κρήτη έχει γράψει γι' αυτό από το Φεβρουάριο. Προσοχή. Προσοχή. Γιατί έρχεται πρώτον νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Μετά μπορεί να τον τραβήξουν μερικό τον Οκτώβριο, αλλά να πάρουν αυτό που θέλουν μέσω των δύο νατοϊκών στρατηγίων. Ενώ γινόταν αυτό, ενώ πολιτικοί όπως ο κύριος Σαμάρας, όχι μόνο ο κύριος Σαμάρας, και άλλοι πολιτικοί, άκουσα και τον κύριο...
1: Το έθεσε με επιφάσεως.
23: Άκουσα όμως και τον κύριο Ανδρουλάκη, θέλω να είμαστε δίκαιοι.
1: Και ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια.
23: Και τον κύριο Κουτσούμπα που το είπε σε ένα ταξίδι του στη Βόρεια Ελλάδα, ότι έρχονται καπέλο νατοϊκά στρατηγία να ελέγξουν τα νησιά του Αιγαίου με νατοϊκή ομπρέλα. Αυτό είπε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μου λέτε ότι ενώ όλοι αυτοί εκφράζουν δυσφορία, προβληματισμό, επισημαίνουν, και ενώ θα περίμενε κανείς να τους φωνάζει, σήμερα φωνάζει ο κύριος Γεραπετρίτης τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχουμε ήδη 2 χρόνια ανάψει πράσινο φως διαδικασιών για τα δύο αυτά στρατηγία.
1: Ακριβώς έτσι.
23: Δεύτερο, και αν το έχουμε ανάψει 2 χρόνια, γιατί δεν ξέραμε ότι η Τουρκία θα φέρει νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Θα πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση.
23: Δεν τραβήξαμε φρένο, χειρόφρενο, όταν μάθαμε ότι πάει να περάσει αυτό από την τουρκική εθνοσυνέλευση και να πούμε, όπα, κανένας.

0: νομίζω από τώρα έχουν συμφωνηθεί. Μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες ή αυτό το οποίο λέμε στις τελικές διατυπώσεις που θα βγουν στην διακήρυξη. Το οποίο αφού βγει το λέμε ανακοινωθέν, έτσι, στη διακήρυξη. Αλλά αυτή η προεργασία αλίμονο να συζητεί το μέσα σε μια μισή ώρα. Φανταστείτε τη μισή ώρα θα την πάρει ο Τραμπ, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια μισή, δύο ώρες να πάει να συζητεί το εκεί αυτό το θέμα. Ήδη έχει προχωρήσει. Δηλαδή προχώρησε από την αρμόδια επιτροπή, από την ομάδα εργασίας η οποία είναι στρατιωτική επιτροπή. Εγκρίθηκε από τη στρατιωτική επιτροπή. Προσέξτε τώρα τι σας λέω εγώ τώρα. Έφυγε μετά, πήγε σε πολιτικό επίπεδο, πώς θα το πούμε, εκτελεστική ομάδα εργασίας, στο Executive Working Group, το οποίο αυτό ετοιμάζει τα έγγραφα και τα υποβάλλει. Είδατε πώς γίνεται αυτό που λέμε η δόμηση της συνένεσης. Mm-hmm. Το υποβάλλει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Αφού το υποβάλλει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, τι γίνεται λοιπόν μετά? Έρχεται, ούτε αυτό το μάθαμε, στην Υπουργική των Υπουργών Άμυνας, διότι αυτοί έχουν τα θέματα δομής διοικήσεως και δομής δυνάμεων που είναι αυτό, το εγκρίνουν προκειμένου να πάει μετά και να επικυρωθεί στο ανώτατο επίπεδο. Πόσα σκαλιά είπαμε?
1: Τέσσερα. Μάλιστα.
0: Τέσσερα.
1: Μισό λεπτό, κύριε.
0: Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Πώς
0: σταμάτησε αυτό? Γι' αυτό πολλές φορές λέγαμε.
1: Άρα είναι άντε πόρτας. Για να πεις ότι αυτό δεν προχωρά, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός που εκπροσωπεί τη χώρα στη Σύνοδο Κορυφής να σηκωθεί απάνω και να πει: παιδιά, ναι, μεν είχε περάσει επιτροπές. Με βάση το ότι η Τουρκία ετοιμάζει και νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα και τα κάζους μπέλη, stop, βέτο. Μόνο έτσι.
0: Μόνο έτσι, βέβαια. Αλλά έχουμε τα κότσια να το κάνουμε αυτό?
1: Μισό λεπτό.
0: Και αν το κάνουμε εκεί και συγκεντρώσουμε την οργή του κυρίου Ερντογάν, δεν λέω για τον κύριο Τραμπ, του κυρίου Ερντογάν, πού θα πάνε τα ήρεμα νερά, κύριε Σακίνη?
1: Οπότε
0: δεν είναι καμιά στραβή στα βάρδια μας.
1: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τραμπ έχει δείξει ήδη τις προθέσεις του, το είπατε και εισαγωγικά, εγώ δικαιούμαι να σας ρωτήσω. Μήπως λοιπόν αυτά τα σούρτα φέρτα στην Αμερικανίδα πρέσβη όλου του πολιτικού προσωπικού πλην λακεδαιμονίων μέχρι στιγμής, Βελόπουλου, Κουτσούμπα και Νατσιού και Ζωής Κωνσταντοπούλου, έχουν τη δικιά τους σημασία εν ώψη αυτού που έρχεται? Δηλαδή μασάζ, κοιτάξτε, θα τα αφήσετε, θα σφυρίξετε τα διάφορα και αφήστε να γίνουν τα λέω, μήπως.
0: Πιθανότητα είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι, αυτή τη στιγμή, πώς το λέγαμε εκείνον τον πρέσβη, πιο ριφόη, ποιος ήταν, το θυμάστε εκεί κάπου?
1: Πιο ριφόη, την εποχή του Βαν Φλίτ.
0: Δηλαδή έχουμε μία επανάληψη και ενώ έχουν σταθεί και αξιοπρεπείς Αμερικανοί πρέσβεις, βλέπουμε αυτή τη στιγμή, υπόψη και ο κύριος Πάιατ ήταν κάπως έτσι,
1: Όχι έτσι όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, όχι έτσι.
1: Εδώ είναι, δεν ξέρω, είναι ίσως και πληθωρική η παρουσία.
0: Μαρία Πενταγιώτη σε στυποδιά, δηλαδή.
1: Μια χαρά το λέτε.
0: Είπατε?
1: Μια χαρά το λέτε. Τη Μαρία Πενταγιώτη. Ναι, ναι. Ωραία,
0: ναι, ναι. Για να βγουν φωτογραφίες. Από πού να σας πω? Όλοι. Τώρα, το θέμα είναι αν καλεί. Και με ποιο να σας πω και κάτι άλλο. Εντάξει, κάποια στιγμή να καλέσει. Γιατί συνέπεσαν όλες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι συναντήσεις. Προς επίρρωση αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έτσι.
1: Μάλιστα. Και στις οποίες συναντήσεις είναι και ο κύριος Σαμαράς, για να τα λέμε. Ο οποίος κάπως στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Όλα. Άρα τώρα έρχομαι στο δεύτερο. Ωραία, θα σας πει κάποιος, κύριε Λουκόπουλε. Εξηγήσατε.
0: Μάλλον, συγγνώμη να σας πω. Μάλλον ξεκίνησα από τον κύριο Σαμαρά, ίσως διότι εάν και δεν είναι αρχηγός κόμματος, είναι όμως πρώην πρωθυπουργός. Είναι αυτός που το έθεσε επιτακτικά πριν ένα μήνα, έτσι.
1: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ τώρα. Ωραία. Μας αποκαλύπτεται εδώ τα τέσσερα τεχνικά στάδια από τα οποία περνάει και για να φτάσει σε αυτούς τους φακέλους τους πολυτελείας, βελούδινοι συνήθως ή πλαστικοποιημένοι ωραίοι, να βάλουν τις τζίφρες.

0: Άρα έχει λήξει ιστορία περί ίδρυσης. Βεβαίως κάποιος μπορεί να σας πει ότι μετά θα πρέπει τα τεχνικά κλιμάκια να αξιολογήσουν τη
1: δυναμική. Μπράβο.
0: Μα, εντάξει, και τι έγινε. Το στρατηγείο λοιπόν θα υπάρχει και θα αξιολογηθεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δεν βιάζεται κανείς από την Τουρκία.
1: Σας ευχαριστώ που το θέσατε αυτό, γιατί μου ξέφυγε να το πω. Υπάρχει ένα αφήγημα τώρα το οποίο λέει ναι μωρέ, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο.
0: Μάλιστα.
1: Για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται αυτό που λέμε τώρα, θα σας πω με τους αγγλικούς όρους, είναι η αρχική επιχειρησιακή αξιολόγηση, δηλαδή initial operational capability και η final, το οποίο θα πάρει ένα και δύο χρόνια. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο κανείς δεν σκέπτεται, ιδιαίτερα το χερσαίο, σας το λέω έτσι ειλικρινά, το χερσαίο στα άδανα, κανείς δεν σκέφτεται τι θα κάνει η Τουρκία αυτό. Γιατί κάποιος μου είπε χθες, καλά μου λέει, εντάξει αυτό είναι ένα θέμα, ήσουν και ανατοϊκός. Και τι σημαίνει επειδή ήμουν ανατοϊκός?
0: Λοιπόν, έρχομαι στο κρίσιμο. Θα σας πει κάποιος, κύριε Λουκόπουλε, εντάξει. Μας λέτε ότι εν μέσω απειλών, προκλήσεων, νόμου για γαλάζια πατρίδα που τη μία τον φέρνουν, την άλλη θα τον φέρουν τον Οκτώβριο, και ας πάει και το παλιάμπελο, τον Οκτώβριο μπορεί να τον φέρει και να επικαλεστεί και εθνικό λόγο να τερματίσει τη θητεία του και να πάει για τρίτη θητεία. Την έχει έτοιμη την πατέντα. Παιχταράς είναι ο Ερντογάν για τη χώρα του, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά θα σας πει κάποιος, και λοιπόν, και τι έγινε που κάνει νατοϊκά στρατηγία? Μέλη του ΝΑΤΟ είμαστε όλοι. Εντάξει, κακό είναι. Και λέτε εσείς άδανα, όπου είναι το χερσαίο, και Κωνσταντινούπολη που είναι το ναυτικό. Και τι έγινε, θα σας πει κάποιος, δηλαδή, έγινε κάτι?
1: Πάμε τώρα για τα άδανα. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σχεδιάζει χερσαίες επιχειρήσεις, έτσι, στο νότιο τομέα. Θα υπολογίζει ή όχι? Σε τι φάση θα υπολογίζει τον εθνικό εναέριο χώρο μιας άλλης χώρας ή τα χωρικά ύδατα? Ένα. Θα διαχειρίζεται και θα μετακινεί πολυεθνικές δυνάμεις σε περίοδο κρίσης. Πώς θα τις χρησιμοποιεί? Θα χρησιμοποιεί, δηλαδή, τι βάσεις θα χρησιμοποιείται η Ρόδος, η οποία επιτάσσει και έγινε το τελευταία χρόνια, η Τουρκία απαιτεί την αποστρατικοποίηση ή αλλιώς την αλλαγή της κυριαρχίας. Πώς θα είναι το νέο μοντέλο δυνάμεων? Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι τα σχέδια επιχειρήσεων τα οποία θα εκπονεί, και το πιο βασικό είναι ότι η Τουρκία, το έχουμε μάθει αυτό κύριε Σαχίνη, το λέω τόσο πολύ εμφατικά, το έχουμε μάθει, η Τουρκία χρησιμοποιεί τις νατοϊκές συμμαχικές δομές για να προωθεί τα δικά της συμφέροντα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσέξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στρατηγεία για να επενδύσει, μάλλον να επενδύσει και σε αυτά και να κάτσει σαν πλατφόρμα η αναθεωρητική και η ηγεμονική της πολιτική. Συνδυάζεται αυτό και με την νομοθετική πρωτοβουλία, δεν ξέρω, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί κάπου γράφτηκε κιόλας ότι παρακαλέσαμε παιδιά, όχι τώρα ας το πούμε.
0: Ακούστηκε για τον κύριο.
1: Μετά και το πούμε μετά.
0: Ακούστηκε για τον κύριο Γεραπετρίτη αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρεις και πόσο βάση έχει, για να είμαστε
1: δίκαιοι. Ναι. Γι' αυτό σας το είπα, κάπου γράφτηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να το πούμε. Να σας πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία, είτε θα χρησιμοποιήσει, θα δούμε τώρα λίγο και πώς θα είναι, θα το ξαναπώ στο wording, δεν ξέρω πώς το λέτε και στο Ηράκλειο, τις διατυπώσεις. Η Τουρκία πάντα επιζητεί να μπαίνει μέσα ως καθήκον, βασικό καθήκον της συμμαχίας, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, ξέρετε γιατί το λέει αυτό, για να βαφτίσει κάποια αυτή που θεωρεί απειλή ως τρομοκρατική δύναμη και να εμπλέξει το ΝΑΤΟ. Αλλά ποιος μας λέει ότι αυτό το στρατηγείο δεν το επιδιώκει η Τουρκία για δύο λόγους? Πέρα από την αναβάθμισή της, έτσι, και να γίνει ο άρχοντας της νότιας γειτονιάς, όπως λέγεται το ΝΑΤΟ, ο άρχοντας, και ταυτόχρονα μην εμπλέξει το ΝΑΤΟ σε μία ενδεχόμενη τουρκο-ισραηλινή, σας το λέω αυτό, κρίση και σύγκρουση.
0: Με ό,τι πάγεται αυτό για Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Βεβαίως. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά. Πιστεύω ότι κάπου τα έχουν σκεφτεί. Οι πιέσεις όμως μπορεί να ήταν τέτοιες. Και η Ελλάδα, ας πούμε ότι πιέστηκε και δεν μπορούσε να κάνει. Κάνω την ανάγκη φιλοτιμία και το σκέφτομαι και αυτό, το σκέφτηκα. Τι πήρε την ΕΡΙΤΕΝ, τι πήρε δηλαδή ανταποδοτικά η Ελλάδα, πήρε κάτι, ή θα πάμε και θα χαζογελάμε και θα περπατάμε στους διαδρόμους εκεί πέρα. Μήπως γυρίσει ο Τραμπ να πει καλημέρα, τι κάνεις.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Επειδή δεν έχουν περάσει και πολλοί μήνες από τότε που από κυβερνητικά χείλη ακούστηκε ότι τα νησιά μπορεί να τεθούν υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Εδώ, πόσο απέχει αυτό από το να πει ο σχεδιαστής στρατηγός Τούρκος του στρατηγίου στα Άδανα, παιδιά, θα κάνουμε μια νατοϊκή ομπρέλα. Αφήστε τώρα. Δεν χρειάζεται τίποτα στα νησιά. Νατοϊκά. Ε, πώς σας φαίνεται.
1: Κοιτάτε, αυτό, επειδή θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασίας για την Τουρκία, έτσι. Ο εξοπλισμός των νήσων είναι βέβαιο, είναι εκτίμηση μου αυτή, πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμία χρησιμοποίηση στα νησιά, διότι αν κάνει δέχεται έμεσα ότι μπορεί να είναι στρατικοποιημένα. Όχι βέβαια για τους λόγους που εμείς υποστηρίζουμε, άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη περί αυτοάμυνας, αλλά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Το θέμα είναι οι μεταφορές δυνάμεων πώς θα είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα μιλήσουν για κάποια νατοϊκή ομπρέλα. Μία γενικότερη ομπρέλα, την οποία θα χειρίζεται ο Τούρκος στρατηγός εκεί, αυτό είναι το θέμα, είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να περάσει. Προσέξτε όμως τώρα. Εμείς πολλές φορές προσπαθήσαμε, επειδή είπατε, να βάλουμε τα νησιά μας σε ανατοϊκούς σχεδιασμούς. Δεν πέρασε αυτό το ΝΑΤΟ. Γιατί δεν πέρασε? Γιατί δεν συμφώνησε η Τουρκία. Είναι αυτό που σας λέω, οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση. Δεν συμφώνησε. Και ένα από τα θέματα πάντα στο οποίο προείδρευα, βέβαια, προετοίμαζα πάντα την ελληνική πλευρά, πολλές φορές είχα στο γραφείο μου και τον Τούρκο και τον Έλληνα, ήταν για τη βάση δεδομένων στη Λίμνο. Τη Λίμνο, μόλις ακούγανε Λίμνο, ιδιαίτερα γιατί εμείς προσπαθούμε να την περάσουμε στην. Είτε στις νατοϊκές ασκήσεις, είτε στους σχεδιασμούς, όπως ξέρετε και πάλι δεν πέρασε, έτσι. Εκεί να δείτε τι γινότανε, χαμός. Εκεί να δείτε. Γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι επειδή είναι ψηλά στην ατζέντα, δεν θα ενέπλεκαν οι Τούρκοι ή πρόταση δηλαδή προς τη συμμαχία τα ελληνικά νησιά.
0: Ξέρετε, κύριε Λουκόπουλε, είναι αδύνατον. Έχετε θητεύσει στα νατοϊκά επιτελεία. Είναι αδύνατον να κατανοήσω και να καταπιώ και εγώ και οι ακροατές ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας αγνοεί, ιδίως αυτό που έχει κυβερνήσει στη διαχρονία, αλλά και αυτό που αντιπολιτεύεται, αγνοεί αυτούς τους μηχανισμούς που μας περιγράψατε,
1: τα τέσσερα
0: στάδια, και δεν βρέθηκε ένα πολιτικό στέλεχος, βουλευτής της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, να δει την εξέλιξη των πραγμάτων, ότι έχει περάσει τέσσερα στάδια και είναι έτοιμα τα στρατηγεία. Θέλω να πω δηλαδή, και έρχομαι σε ένα ερώτημα που κάνει ο φίλος ο Δημήτρης προς εσάς, με το οποίο μάλλον θα συμφωνήσω. Δεν αισθάνεστε, λέει κύριε Λουκόπουλε, ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια όλα τα απαραίτητα μικρά ή μεγάλα βήματα, λίγα κάθε φορά, ώστε να βρεθούμε σε μια συνθήκη απέναντι στην Τουρκία, όπου θα έχουμε χάσει τη στρατηγική εξισορρόπηση? Τι θέλω να πω. Μήπως η πολιτική ελίτ και το σύστημα γνωρίζει με ακρίβεια ότι φτάνει η στιγμή, λέει ο Δημήτρης, αν δεν έχει φτάσει ήδη, που δεν θα μπορούμε να πούμε όχι για ζωτική σημασία θέματα, επειδή στρατηγικά θα είμαστε πλέον πολύ μικροί απέναντι σε μια Τουρκία πολύ μεγάλη για τη θέση που της κάνει ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι?
1: Όπως δείχνουν τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα πλησιάζουμε, αν δεν έχουμε φτάσει, σε ένα τέτοιο σημείο. Και εδώ έρχομαι, επειδή διαβάσατε και αυτό σήμερα, ποιο είναι το ειδικό βάρος της χώρας, έτσι. Δηλαδή, προσέξτε, έχει προσπαθήσει η Ελλάδα συνεχώς να αναβαθμίζει τη θέση της, άσχετα τι λέει ο κ. Γεραπετρίτης για το γεωπολιτικό αποτύπωμα, στο αυτό που λέμε γεωπολιτικό χρηματιστήριο ή στο γεωπολιτικό γίγνεσθε, ούτως ώστε να είναι παρούσα στην εξέλιξη των των καταστάσεων και να τις επηρεάζει και να μην σέρνεται από αυτές. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, φτάσαμε, κάποια στιγμή είχε έρθει το αεροπλανοφόρο Σαν Λεγκόλ στην Κρήτη, το θυμάστε, ήταν εν μέσω κρίσεως.
0: Σωστά.
1: Και το σύνδρομο του Ναβαρίνου, πολλοί άνθρωποι πανηγύριζαν ότι ήρθαν να μας σώσουν. Λοιπόν, αυτές είναι, με συγχωρείτε που εξανίσταμε, έτσι. Είναι καταστάσεις οι οποίες μας φτάνουν σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία μας καταστρέφει. Υποβαθμίζουμε κάθε κίνδυνο και όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, όταν γυρίζεις την πλάτη στο κίνδυνο ή τον αποβαθμίζεις και δεν τον αντιμετωπίζεις έγκαιρα, αυτός αυξάνεται 100%. Και τρέχουμε πίσω από αυτό για να τον έχουμε στην πλάτη, να μην τον βλέπουμε. Γι' αυτό λέω εγώ το εξής. Βλέπουμε τις περιφερειακές αναδιατάξεις, τι γίνεται. Παρακολουθούμε τις καταστάσεις. Ας δούμε μέσα, οι υπηρεσίες μας δουλεύουν. Εγώ θα σας πω για την ΕΕΠ. Οι διεθνείς σχέσεις, όπως πραγματικά το σημείωσα διαχρονικά, έχουν ένα έντονο και διάχυτο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα αυτά που τις διαμορφώνουν και η ισχύς αποτελεί το μοναδικό νόμισμα. Γι' αυτό ρωτιόμαστε λοιπόν, επειδή είπατε, γιατί η Αίγυπτος συνομιλεί με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Η Αίγυπτος αξιολόγησε το τι έγινε στη Κάσο πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχουμε αυξήσει εμείς το ειδικό μας βάρος. Αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία, βάσει ενός σχεδιασμού, προχωράει, έχει αναπτύξει τα μεγέθη της. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Κάποιος θα πει, αφού έχει πάει εκεί, να μην τυπάμε λαού-λαού. Όχι, η Τουρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί με στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αξιόπιστη αποτροπή. Αλλά η ανάσχεση, δηλαδή η ανάσχεση στο διεθνές γίνεται. Πώς θα γίνει ανάσχεση όταν εμείς υποστηρίζουμε, θα το ξαναπώ, να πάρει ευχή, τον πλέον εμβληματικό πρέσβη της τουρκικής διπλωματίας να αναλάβει γενικός γραμματέας του Οργανισμού για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη. Θέλω να σας πω.
0: Έχουμε τα θάρρη μας στον κύριο Ρούτε εμείς. Κύριε Λουκόπουλε.
1: Ο κύριος Ρούτε, ο οποίος εξελίσσεται, θα το πω έτσι, μάλλον στην πλέον χλεχλεδίστικη, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ τον όρο, και χλιμιτζουριστική μορφή γενικού γραμματέα στο ΝΑΤΟ, τον είδατε ξαφνικά πώς σηκώθηκε που είχε πάει στο Τραμπ, πώς μιλάει στο Τραμπ. Δηλαδή είναι χειρότερος από τον Στόλτεμπεργκ, έτσι. Ο Στόλτεμπεργκ τουλάχιστον του κοβόταν η ανάσα και καταλάβαινε εκεί ότι το παίζει και άνετος. Ή πώς έχουν φτάσει. Αφήστε που ανακατεύτηκε και είπε θα υπογράψουμε συμβάσεις. Δεν έχει καμιά δουλειά. Ο κύριος Ρούτε, η κύρια του αποστολή είναι ως πρίμους ίντερ πάρες, ως πρώτος μεταξύ ίσων και υπεύθυνος ας το πούμε γενικός διευθυντής του αρχηγείου του ΝΑΤΟ, να ετοιμάζει όλα αυτά που σας είπα. Αλλά είναι υπεύθυνος να φτάσει τι δυνατότητες χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιοσδήποτε κινδύνους. Είναι τώρα βέβαια και η Ρωσία μέσα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τι δυνατότητες χρειαζόμαστε, αυτό είναι. Το τι θα αγοράσουμε, πώς θα το αγοράσουμε, και αυτό δεν είναι δική του δουλειά. Επειδή είπατε για τον κύριο Ρούτε. Είναι μια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα γεωπολιτικό δεδομένο. Μπορεί να μην δίνει αυτά που πρέπει, θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε και να εκμεταλλευτούμε, αλλά είναι ένα γεωπολιτικό δεδομένο και είναι θετικό για τη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο είπατε, είναι ο Ρούτε, είναι ο ένας. Και το τελευταίο για να κλείσω με την Τουρκία, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φανταστείτε πόσα διθυραμβικά σχόλια έχει κάνει ο κύριος Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν. Ακόμα και προτού γίνει πρόεδρος στη δεύτερη θητεία. Διαρκώς.
0: Σωστό.
1: Εμένα, και κλείνω εδώ, έγραψα κάτι, έκανα μία Sinan CD. Είναι ένας Τούρκος αναλυτής, πρώην αξιωματικός. Είναι του φέτο βέβαια αυτός, έτσι, του γιουλενιστής. Και γράφει αρθρογραφή κατά του Ερντογάν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτά που άθρωπε. Και κάνω στο Twitter, δεν ξέρω μπορεί να το είδατε, και κάνω στο Twitter μια απλή αναδημοσίευση.
0: Το μάθημα που έκανε. Ναι, ναι, ναι.
1: Το είδατε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είδατε ότι 281 Τούρκοι, τους μέτρησα έτσι, τουρκικοί λογαριασμοί, θα το πω έτσι, μου την έπεσαν και εξελίχθηκαν από μία συζήτηση στην οποία απάντησε έως ύβρις. Αυτό είναι στρατηγική επικοινωνία. Εμείς έχουμε τέτοιους μηχανισμούς. Αυτό δείχνει ότι ένας μηχανισμός δούλεψε. Θέλω να πω και κλείνω εδώ ότι ο κύριος Τραμπ μιλάει τόσο συχνά για τον κύριο Ντογκάν. Άραγε ξέρει το όνομα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Κύριε Λουκόπουλε, με όλα αυτά, και θέλω έτσι να κλείσουμε, αντιλαμβάνομαι ότι οι εξελίξεις θα πάρουν μορφή χιονοστιβάδας. Και δεν υπάρχει ούτε φύλος οικής. Δηλαδή, αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα, ότι έχει περάσει 4 τεχνικά στάδια. Δηλαδή, εδώ εμείς συζητάμε δημοσιογραφικά, λέμε, προσέξτε τα δύο στρατηγεία που πάνε να φτιάξουν στην Κωνσταντινούπολη και Άδανα. Και το τρίκ θα είναι να τραβήξουν για λίγο πίσω τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας και να πούν στους νατοικούς, κοιτάξτε τι καλοί που είμαστε εμείς. Αυτό λέγαμε εμείς από εδώ. Το παίρνουμε πίσω για χάρη της συμμαχίας. Αλλά φτιάξτε, ρε παιδιά, τα δύο νατοικά στρατηγεία. Αυτά έχουν περαστεί προπολού. Δηλαδή, 2 χρόνια έχουμε προετοιμασία 2 νατοικών στρατηγίων και ερώτηση. Δεν θα είχε άλλο βάρος να έχεις ένα τέτοιο στρατηγείο, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό το ΝΑΤΟ, αλλά εκεί είμαστε. Για παράδειγμα, στην Κάρπαθο. Λέω.
1: Βεβαίως. Εκεί είναι το θέμα. Βέβαια, οι Τούρκοι δεν θα δεχόντουσαν ποτέ αυτό. Οπότε δεν θα αποφασιζότανε. Αλλά να σας πω κάτι. Γι' αυτό σας είπα, πήραμε κάτι εμείς ως ανταποδοτικό. Δεν το έχω δει ακόμα, αν έχουμε πάρει. Δεν νομίζω όμως.
0: Και αν σου πει λοιπόν αυτό.
1: Δεν νομίζω.
0: Αν σου πει λοιπόν αυτό το στρατηγείο των Αδάνων ή της Κωνσταντινούπολης, κύριε Λουκόπουλε, που είναι ναυτικό, ότι για λόγους ασφαλείας απέναντι σε θαλάσσιες τρομοκρατικές ενέργειες, ο επιτελικός μου σχεδιασμός λέει δεν πρέπει να γίνει καμία πόντοση καλωδίου από την Κάσο στην Κάρπαθο. Και από την Κάρπαθο στην Κύπρο.
1: Το έχει πει. Μάλιστα. Το έχει πει ότι τίθενται είτε αυτό, είτε με τα πηγενέλα που γίνονται στα νησιά. Αυτό το γράφει σε αυτή την ναύτεξ την αόριση που είναι σχεδόν διετίες. Το γράφει. Τίθενται θέματα ασφαλείας, ναυσιπλοείας και ούτω καθεξής, έτσι. Το λέει αυτό. Αφήστε που υπάρχει το άλλο, γιατί δίνουμε και η Ελλάδα. Ποιος μιλάει, ο Ερντογάν δηλαδή, μιλάει η Τουρκία, ότι η Ελλάδα έχει σχέσεις με τη Ρωσία. Ποια Ρωσία, αφού τις έχουμε κηρύψει στον πόλεμο εμείς, έτσι δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με τη Ρωσία και ούτω καθεξής, ή δίνουμε πληροφορίες, επειδή πιάστηκε ο Σμήναρχος, δίνουμε πληροφορίες στην Κίνα. Θέλω να σας πω, υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση μέσα, η οποία δουλεύει, και όπως ξέρετε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται συστημικά πλέον. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται για εκστρατείες. Το βλέπουμε εδώ πέρα με τις ομάδες αναλήθειας κτλ. Αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Φανταστείτε τι γίνεται με τέτοιες χώρες, οι οποίες έχουν σχεδιασμούς και αντιμετωπίζουν σοβαρά τη στρατηγική επικοινωνία. Φανταστείτε ότι αυτό, και πρέπει να το καταθέσουμε, πώς έφτασε και διέρευσε το θέμα της νομοθέτησης που θα νομιμοποιούσε την γαλάζια πατρίδα, μέσω του Bloomberg. Συγγνώμη, ναι, μέσω του Bloomberg. Έγινε εκεί και ξαναγύρισε πίσω, το γράψανε και έτσι πήγε. Θέλω να σας πω, όλα είναι μετρημένα. Εμείς έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Λύστε μια πορεία του φίλου του Αργύρη. Χρόνια πολλά στον Αργύρη για χθες.
1: Χρόνια πολλά. Ναι.
0: Κύριε Λουκόπουλε, θέλετε να πείτε με βάση τα 4 τεχνικά στάδια ότι είναι αδύνατο να μην έχει γνώση τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έγκριση, γιατί θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι εμείς τα βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ο Έλληνας στρατιωτικός ακόλουθος, δεν ξέρω και πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, λέει ο Αργύρης, δεν ενημέρωνε το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον αφήστε το εξωτερικών, για αυτά τα τεχνικά στάδια που προχωρούσαν τα νατοϊκά στρατηγεία στην Τουρκία?
1: Λοιπόν, ναι. Είναι κέρια η ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, όταν συζητιέται ακόμα σε ένα επίπεδο ομάδας εργασίας. Όταν συζητιέται, το τι θα συζητηθεί λοιπόν εκεί πέρα και πώς θα γίνει, έρχεται και εγκρίνεται. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, γιατί πρέπει να σας τα πω και αυτά. Εγκρίνεται λοιπόν όταν θα πάει ο Έλληνας αντιπρόσωπος, τώρα στους 32 που είναι εκεί, με τι θέσεις. Οι θέσεις εγκρίνονται από, σε στρατικό επίπεδο τώρα μιλάμε, έτσι, εγκρίνονται από, την, από τον στρατιωτικό αντιπρόσωπο ή από το ΓΕΘΑ. Προσέξτε τώρα την κατάσταση. Εγκρίνονται από το ΓΕΘΑ. Το ΓΕΘΑ όμως, επειδή έχει και πολιτικές προεκτάσεις, είναι βέβαιο ότι θα απευθυνθεί με το Υπουργείο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα λοιπόν το πρώτο K είναι εκεί. Πάμε στο δεύτερο OK. Αφού θα τελειώσει αυτό, θα πάει στη Στρατιωτική Επιτροπή. Η Στρατιωτική Επιτροπή αποτελείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους ή κανονικά αποτελείται από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ, δηλαδή όλων των χωρών. Εκεί όμως, επειδή δεν μπορεί να είναι στις Βρυξέλλες, είναι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι, βαθμού αντιστρατήγου. Αυτοί λοιπόν θα συμφωνήσουν ή όχι. Και εκεί θα ακολουθεί αυτή η ίδια διαδικασία. Πάει μετά σε υπουργικό επίπεδο, γι' αυτό θέλω να σας πω, και πάει και στο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών. Άρα, όλη αυτή, η γνώμη μου είναι ότι αποκλείεται οι Έλληνες αντιπρόσωποι να μην είχαν προωθήσει και να μην είχαν ζητήσει να κατοχυρώσουν τις εθνικές θέσεις. Ποιες είναι αυτές? Δεν μιλάει μόνος του ή κάπως του ξέφυγε. Και να ξεφύγει κάτι, να σας πω κάτι, λόγω αγγλικών, λόγω καμιά φορά, να ξέρετε, κάποιοι Ολλανδοί, κάποιοι Αμερικανοί, κυρίως οι Βρετανοί, χρησιμοποιούν πολύ εξεζητημένες για ούτως ώστε τραπέζι εκφράσεις, ούτως ώστε κάποιοι που δεν είναι native speakers, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι η μητρική τους γλώσσα αυτή, μήπως τους ξεφύγει. Αλλά μετά έρχονται τα πρακτικά, τα βλέπουν, τα αξιολογούν και τα γράφουν. Άρα δεν μπορεί να έχει ξεφύγει. Γι' αυτό θέλω να σας πω. Αυτοί θα πρέπει να δώσανε και να είπανε, θα πείτε αυτό. Ναι, αλλά δημιουργείται αυτό που σας είπα εγώ. Ναι, αυτό σχεδιάζει. Ναι, εκεί θα χρησιμοποιήσει. Δεν είναι δική σου δουλειά, θα το δει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών σου πει, ναι, προχωρήστε σε αυτό το θέμα, διότι εμάς, παραδείγματος χάρη τώρα, αυτό είναι, ξέρετε, ένας τρόπος του λέγειν, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει η διαδικασία. Εγώ σας είπα όμως τα στάδια για να φτάσει εκεί. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει μέσα την ευθύνη και κυρίως, θα το πω ξεκάθαρα, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Διότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ εκεί θα πρέπει να ξεχωρίσει, είτε ο μόνιμος αντιπρόσωπος, να ξεκαθαρίσει ακριβώς. Ναι, αλλά έχουμε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον ανακαταγεγραμμένες οι απόψεις του καθενός.
0: Μάλιστα. Άρα, ενώ εμείς συζητάμε υποθετικά, τεχνικά έχει προχωρήσει μια χαρά και μένει την Τρίτη να επικυρωθεί. Τώρα, το αν θα γίνει.
1: Ναι, η πολιτική δηλαδή έγκριση στο ανώτατο επίπεδο.
0: Τώρα, αν τεχνικά
1: και πέρα,
0: θα
1: ξέρετε,
0: φτιαχτεί.
1: Θα μάλιστα δώσουμε. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, αν θα βάλουμε δύο αξιωματικούς εμείς σε αυτό το στρατηγείο, θα μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Και να σας πω, όταν θα στέλνει αυτό το στρατηγείο τις απόψεις του για να εγκρίνονται παραπάνω, εμείς τι θα κάνουμε, πάλι τα ίδια?
0: Εγώ ξέρω, κύριε Λουκόπουλε, ότι τελικώς όλοι γνωρίζουν. Αυτό καταλαβαίνω. Και εδώ δουλευόμαστε. Εμείς οικοτολογούμε αν θα περάσουν τα στρατηγεία και να είστε βέβαιος ότι από την Τρίτη, Τετάρτη, η επικοινωνιακή καταιγίδα θα είναι, ναι, φτιαχτήκαν τα στρατηγεία στα χαρτιά, αλλά μέχρι να γίνουν στην πράξη είναι δύο. Αυτό θα είναι το νέο αφήγημα. Το βλέπω μπροστά μου.
1: Άπαξ και επικυρώνεται πολιτικά. Εγώ δεν σας είπα αποφασίζεται. Έχουμε δύο πράγματα. Είναι, χρησιμοποιούνται η σημείωση, αυτό το endorsement, το επικοινωνία και η approval. Αυτό έχει αποφασιστεί. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επικυρώνουν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί παρακάτω. Επειδή είναι βαρύνουσες και υψηλής πολιτικής σημασίας και διακυβεύματος, γι' αυτό φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλιώς θα είχε αποφασιστεί από τους υπουργούς ή στο επίπεδο της Στρατηγικής Επιτροπής. Τα θέματα διοικήσεως. Η Ελλάδα γενικότερα στο θέματα δομής διοικήσεως του ΝΑΤΟ και δομής δυνάμεων είχε μείνει κάπως πίσω. Χάσαμε στρατηγία. Και κάτι άλλο. Προσέξτε. Η Τουρκία ήδη διαθέτει. Προσέξτε τι γίνεται. Διαθέτει το χερσαίο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το λεγόμενο LAT Component Command. Δηλαδή, διαθέτει στρατηγείο μεγάλο. Έχει και άλλο σώμα στρατού στην Κωνσταντινούπολη, το τρίτο. Όπως έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, που είναι εθνικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι αναβάθμιση συμμαχική θα έχει, ούτως ώστε να υλοποιήσει αυτό που λένε, ναι, εγώ σας καλύπτω την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και άντε τώρα εσύ Ελλάδα και τα λοιπά, τώρα μην πείτε.
0: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη πάλι σήμερα. Πώς τα καταφέρατε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ας το λάβουν υπόψη όλοι όσοι τελικά από βαρύγδουπες δηλώσεις είναι καλύτεροι. Αλλά όπως είπα, εκεί που κάποτε οι καπετανοί κρεμούσαν τάρματα, να μην πω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
13: Ναι, ναι, στο κέντρο ξένων γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
14: Sorry, I don't understand.
13: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
14: Excuse me?
15: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
16: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Προχωράμε. Θέλω να σας διαβάσω δύο κείμενα στη συνέχεια. Και είναι και μία απάντηση σε πολλούς καλούς φίλους που λένε ότι στον αιώνα της τεχνολογικής επανάστασης εμείς μιλάμε μόνο για τα αρνητικά. Λοιπόν, θέλω να τους εξιντάρω ακόμη περισσότερο σήμερα. Σας διαβάζω. Τους μεγάλους κινδύνους που δημιουργούνται από την ταχύ ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης υπογραμμίζουν 40 κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί στον τομέα στην πρώτη έκθεση μίας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που συστήθηκε για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η έκθεση που θα παρουσιαστεί στις κυβερνήσεις στην Ενακτήρια Σύνοδο του Παγκόσμιου Διαλόγου του ΟΗΕ για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης στις 6 και 7 Ιουλίου στη Γενέβη αποτελεί την πρώτη παγκόσμια ανεξάρτητη επιστημονική αποτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης με μία πληρέστερη περιεκτική έκθεση να σχεδιάζεται για την επόμενη χρονιά. Τα μέλη της Επιτροπής επελέγησαν από όλες τις περιοχές του πλανήτη και υπηρετούν τρίτη θητεία ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, θεσμούς ή εταιρείες. Ήδη από την προκαταρκτική έκθεση δόθηκαν οι πρώτες πληροφορίες. Οι διαμορφωτές πολιτικής χρειάζονται επιστημονικά στοιχεία για να κυβερνήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά οι δυνατότητές της πηγαίνουν πιο γρήγορα από την επιστημονική κατανόηση και την ικανότητα των κυβερνήσεων να προσαρμόζονται με λίγες διαθέσιμες μεθόδους για τον έλεγχο σε αυτόνομο υψηλό βαθμό συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ο συμπρόεδρος της Επιτροπής Μπένζιο σημείωσε αυξανόμενα στοιχεία παραπλανητικής συμπεριφοράς τεχνητής νοημοσύνης και είπε ότι η επιστήμη δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα προκαλέσει καταστροφική βλάβη είτε από μόνη της είτε λόγω κακόβουλων χρηστών καθώς οι ικανότητες αυξάνονται. Τα δυνητικά ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστια για την ανθρωπότητα, λέει η έκθεση. Η ραγδαία ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τεχνολογίας όμως σε ευρεία κλίμακα παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους μεταξύ των οποίων για την πνευματική υγεία των χρηστών η ενδεχόμενη χρήση της ως καταστρεπτικού εργαλείου, ο αντίκτυπος σε κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά συστήματα και οι προκλήσεις που συνδέονται με τον έλεγχο της τεχνολογίας. Και συνεχίζει η έκθεση αυτή των 40 κορυφαίων επιστημόνων στο χώρο για λογαριασμό του ΟΗΕ. Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιταχυνθεί γενικά αλλά ακανόνιστα σε χώρες και τομείς. Παγκοσμίως πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν τώρα την απλή τεχνητή νοημοσύνη εβδομαδιαία, όμως η υιοθέτησή της σε αναπτυσσόμενες χώρες καθυστερεί. Η ανάπτυξή της δε είναι ακόμη πιο συγκεντρωμένη, με τη ΣΥΠΑ να αποτελούν το 75% της υπολογιστικής δύναμης μεταξύ των 500 κορυφαίων υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και την Κίνα το 15%. Αν και περισσότερες από 7.000 γλώσσες ομιλούνται σε όλο τον κόσμο, τα τρέχοντα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκπαιδευτεί μόνο για ένα μικρό μέρος από αυτές και η αυτόματη μετάφραση ορισμένων γλωσσών βρίθη λαθών που μπορεί να επηρεάσουν από ιατρικές διαγνώσεις και αποφάσεις θεραπείας μέχρι δικαστικές αποφάσεις ή οπλικά συστήματα. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα κοινωνικά συστήματα, στο περιβάλλον, σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη, σε σεξουαλική βία που καθίσταται δυνατή λόγω του deep fake που κυκλοφορεί όλο και πιο συχνά. Καθίσταται επίσης ευκολότερη τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή και στοχοθέτηση πιεστικού περιεχομένου σε ευρεία κλίμακα, συμβάλλοντας σε σταδιακή διάβρωση της ακεραιότητας των πληροφοριών που μπορεί να εξασθενήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη, την κοινωνική συνοχή και τη διαβούλευση. Οι περισσότερες χώρες, καταλήγει αυτή η έκθεση, μεταξύ των οποίων προηγμένες οικονομίες, δεν διαθέτουν την τεχνική εμπειρογνωσία προκειμένου να αποτομήσουν τα πιο ικανά νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ή να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διακυβέρνησή τους. Αυτή για τους φίλους μου που λένε ότι δεν βρίσκουμε θετικά. Και η δεύτερη είδηση. Πάμε και στον αιώνα της έκρηξης βιοτεχνολογίας με τεχνητή νοημοσύνη. Σας διαβάζω. Η γενετική τροποποίηση ανθρώπινων εμβρίων αναζωπηρώνει τη συζήτηση για τα λεγόμενα σχεδιασμένα μωρά. Η γενετική επεξεργασία σε έμβρια ανοίγει συζητήσεις για την ηθική και την ασφάλεια των σχεδιασμένων μωρών. Επιστήμονες ανακοίνωσαν την επιτυχή χρήση ενός εργαλείου νέας γενιάς με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, για την ακριβή επεξεργασία του DNA ανθρώπινων εμβρίων, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην ικανότητα τροποποίησης γονιδίων στα πρώτα στάδια της ζωής και αναζωπηρώνοντας έτσι τη συζήτηση σχετικά με την ηθική και την ασφάλεια σχεδιασμένων μωρών. Δύο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες χρησιμοποίησαν την τεχνική της επεξεργασίας βάσεων. Σε αντίθεση με τη γονιδιακή επεξεργασία που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ το 20, η μέθοδος η καινούρια επιτρέπει την αλλαγή ενός γράμματος του DNA με ένα άλλο, χωρίς να κόβει και τις δύο αλυσίδες του γενετικού υλικού. Αυτό την καθιστά θεωρητικά πιο ακριβή και λιγότερο επιρρεπή σε μεγάλες γενετικές βλάβες. Δύο ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες χρησιμοποίησαν την τεχνική επεξεργασίας βάσεων, η οποία επιτρέπει στους επιστήμονες να αντικαθαστούν ένα γράμμα του DNA με ένα άλλο, ώστε να πραγματοποιούν στοχευμένες αλλαγές στα 3 δισεκατομμύρια γράμματα του γονιδιώματος του βιολογικού οδηγού που καθορίζει τον άνθρωπο. Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποίησε την τεχνική για να εξετάσει το ρόλο του γονιδίου Nanog κατά την πρώτη εβδομάδα ανάπτυξη του εμβρίου. Το γονίδιο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τα πρώτα στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης, μια περίοδο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό μαύρο κουτί για τη βιολογία. Σε δεύτερη μελέτη, η οποία αναρτήθηκε και βρίσκεται υπό αξιολόγηση, ομάδα του Πανεπιστημίου Κολούμπια τροποποίησε γονίδια που σχετίζονται με τη μείωση της κακής LDL χοληστερόλης και με πιθανές θεραπείες για τη δρέπανο κυταρική νόσο. Οι δύο εργασίες είχαν διαφορετικούς στόχους, αλλά μαζί δείχνουν τόσο τη δύναμη όσο και τα όρια της νέας τεχνολογίας. Η γονιδιακή επεξεργασία χρησιμοποιείται ήδη σε θεραπείες για ασθενείς με δρέπανο κυταρική νόσο ή κληρονομικές μεταβολικές διαταραχές. Όταν όμως η παρέμβαση γίνεται σε έμβρια, το ζήτημα αποκτά διαφορετική διάσταση. Οι αλλαγές όπως και τυχόν λάθη μπορεί να περάσουν στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 984. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
7: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο λίθη.gr.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: 1984. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Επίθεση 58χρονου σε ανήλικο στο χωριό του Ηρακλείου, καθώς φέρεται να ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε σπίτι του με τον αδελφό του. Ο άνδρας που διαμένει σε διπλανό διαμέρισμα, όπως καταγγέλθηκε από τη μητέρα, επιτέθηκε λεκτικά στα παιδιά μέσα στο σπίτι τους και συνέχισε χτυπώντας τον 8χρονο στο πρόσωπο. 43χρονος καταγγέλθηκε από την ηλικιωμένη μητέρα του ότι την απείλησε με μαχαίρι και της επιτέθηκε στο Ηράκλειο. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με στόχο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη εργαζόμενη πρόσβαση σε μια συμπληρωματική δεύτερη σύνταξη, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που οδεύει σε δημόσια διαβούλευση. Τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης είχε η Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Την ανάγκη για μόνιμες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπογράμμισε μιλώντας στο ράδιο 984 ο δικηγόρος και σύμβουλος επικοινωνίας του ΙΝΚΑ Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Γεωργιάδης. Σε χρήση παραδόθηκε η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Νικαία. Σειρά ερωτημάτων προς τη Δημοτική Αρχή κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειου Γεσένα, ζητώντας ενημέρωση για τη λειτουργία του κέντρου αστέγων. Οι τιμές του πετρελαίου ακολουθούν πτωτική πορεία μετά τις δηλώσεις του Κατάρ ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν θετική πρόοδο στις άμεσες τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Ντόχα. Τρεις ευρωπαϊκές μάχες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Το Μοντιάλ παίζουν Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία.
0: 984. Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός ο καιρός, άνεμος βορειοδυτικός στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλό.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Γιώργο, Γιώργο.
12: Γεια, έλα να σου πω γαμπρέ μου.
11: Το παλιό αυτοκίνητο βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
13: Χαλάρωσε πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
12: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ.
11: Για τέχνη τις μαζεύεις.
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος.
11: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
14: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe. Αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center, τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρες του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. 15% επιστροφή στα πολυκαταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com για τις καλοκαιρινές σας αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Η προσφορά ισχύει από τις 22 Ιουνίου έως και τις 5 Ιουλίου για αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Δεν είναι τυχαίο.
5: Είναι ωραίο.
4: 984.

0: 384. Η ώρα είναι 12:30.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
9: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά.
8: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της, την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα Αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
14: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι μία. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε νοσοκομείο της Αθήνας, ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο στα Σχοινάρια Ερεθύμνο. Επίθεση 58χρονου σε ανήλικο σε χωριό του Ηρακλείου, καθώς φέρεται να ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε σπίτι του μαζί με τον αδελφό του. 43χρονος καταγγέλθηκε από την μητέρα του ότι την απείλησε με μαχαίρι και της επιτέθηκε στο Ηράκλειο, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με στόχο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη εργαζόμενη πρόσβαση σε μια συμπληρωματική δεύτερη σύνταξη, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Το πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης είχε η Ελλάδα τον Ιούνιο. Την ανάγκη για μόνιμες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπογράμμισε, μιλώντας στο Ράδιο 94, ο δικηγόρος και σύμβουλος επικοινωνίας του Ίνκα Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Γεωργιάδης. Σε χρήση παραδόθηκε η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Νικαίας. Σειρά ερωτήσεων προς τη Δημοτική Αρχή κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα, ζητώντας ενημέρωση για τη λειτουργία του κέντρου αστέγων. Οι τιμές του πετρελαίου ακολουθούν πτωτική πορεία μετά τις δηλώσεις του Κατάρ ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν θετική πρόοδο στις έμεσες τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ντόχα.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός ο καιρός, άνεμος βορειοδυτικός στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984. 984. Η ώρα είναι 1:30.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά Άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
13: Στον Μπλε Κάδο τοποθετούμε συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Όχι κοινά σκουπίδια, όχι υπολείπματα τροφών.
12: Με τη σωστή διαλογή στην πηγή, προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλλον μας.
13: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
12: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
14: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
18: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
17: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
18: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
19: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
18: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
19: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
17: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα,
1: στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
20: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
21: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
1: Sorry, I don't understand.
0: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
1: Excuse me.
2: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
3: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
3: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
2: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
2: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
0: Γιώργο, Γιώργο!
8: Γεια! Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
0: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
9: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
0: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
9: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος.
0: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα, πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
9: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
10: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι Σαβέ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
11: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
12: Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίου στα Σινάρια Ερεθύμνου. Το παιδί επεβαίνε σε μηχανή με τον πατέρα του όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι. Έχει αποκατασταθεί η αιμάτωση στο άκρο και όλοι ελπίζουμε να καταφέρουμε να το σώσουμε, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, επισημένοντας ότι για την αντιμετώπιση του περιστατικού συνεργάστηκαν οι γιατροί του νοσοκομείου Ερεθύμνου, το ΕΚΑΒ, το Παίδων Αγία Σοφία, όπως επίσης και το νοσοκομείο Αττικών. Επίθεση 58χρονου σε ανήλικο προκλήθηκε σε χωριό του Ηρακλείου, καθώς φέρεται να ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε σπίτι του με τον αδελφό του. Ο άνδρας, που διαμένει σε διπλανό διαμέρισμα, όπως καταγγέλθηκε από τη μητέρα, επιτέθηκε λεκτικά στα παιδιά μέσα στο σπίτι τους και συνέχισε χτυπώντας τον 8χρονο στο πρόσωπο. Ο άνδρας συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον εισαγγελέα. 43χρονος καταγγέλθηκε από την ηλικιωμένη μητέρα του ότι την απείλησε με μαχαίρι και της επιτέθηκε. Ο δράστης συνελήφθηκε, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Αν και η ίδια δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται, για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο 55χρονος άνδρας 5 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Μεταξοχώρι, όταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, φέρεται να φρέναρε τη μοτοσυκλέτα του, εκτιμώντας ότι άλλο αυτοκίνητο επρόκειτο να εισέλθει στη διασταύρωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και κατόπιν συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα τελήχθηκε στις φλόγες. Ο άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του. Βαθιά θλίψη και έντονη πολιτική καταδίκη προκαλεί ο θάνατος της Βάγια Νέστορα, μητέρας της πολιτευτρίας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Στόχοι των επιθέσεων ήταν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοίκουσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του έκανε λόγο για το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Με κοινή ανακοίνωσή του, σήμερα οι ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας της χώρας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της. Κατά 3,77 δισευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2026 να διαμορφωθούν στα 114,57 δισευρώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ο αριθμός των οφειλετών μέχρι και τον Απριλίο ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένος κατά 9.460 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Η αύξηση προήλθε σε μεγάλο ποσοστό από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής μέχρι 50 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 76.938 πρόσωπα. Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης και την συνετή αξιοποίηση του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου αναδεικνύει ως βασικές προτεραιότητες στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, αναθεωρεί οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% έναντι 2% που προέβλεπε στην έκθεση του Μάρτη. Επισημαίνει επίσης ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει αντοχές σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, το οποίο επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με στόχο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι πρόσβαση σε μια συμπληρωματική ή δεύτερη σύνταξη, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που οδεύει σε δημόσια διαβούλευση. Οι ειδικοί στην ασφάλιση αναδεικνύουν τα ΤΕΑ ως μια πιθανή γέφυρα ενίσχυσης, καθώς μπορούν να προσφέρουν συμπληρωματικές παροχές που φτάνουν έως και 400 ευρώ μηνιαίως για ασφαλιστικό βίο περίπου 20 έως 25 ετών. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία και σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου, τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα που καταψήφισε, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την παροδό της τριετίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, γνωστοποιώντας ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, προχωρά στην αλλαγή της διάταξης που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να εφαρμόζεται η μείωση κατά 35% μετά την τριετία. Το πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης είχε η Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφονται στα ολλανδικά 4,80%, τα έτοιμα γεύματα 3,91%, τις βρεφικές και παιδικές τροφές 3,62%, τα γαλακτοκομικά και τους χυμούς ψυγείου 3,59%, ενώ σε νερό, αναψυκτικά και χυμούς η ετήσια ανατίμηση είναι 3,37%. Τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αυτορύθμισης της αγοράς μετά την κατάργηση του θεσμοθετημένου πλαφόνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους προτείνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Την ανάγκη για μόνιμες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπογράμμισε μιλώντας στο Ράδιο 94 ο δικηγόρος και σύμβουλος επικοινωνίας του νέου ΙΝΚΑ Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Γεωργιάδης. Είπε ότι η μείωση της φορολογικής επιβάρησης, η ενίσχυση των εισοδημάτων, η αυστηρή έλεγχη στην αγορά και η αντιμετώπιση φαινομένων καρτελοποίησης, πως αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ακόμα ότι η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίες, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με ασφάλεια και προγραμματισμό, σημειώνοντας πως οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις δεν αρκούν για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Την ανανέωση του πρωτοκόλλου συνεργασίας για τα έτη 26-27 για τον καλύτερο συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών, τη διενέργεια κοινών ελέγχων και την από κοινού διαχείριση εκτάκτων και τακτικών περιστατικών και καταγγελιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, συνυπέγραψαν Περιφέρεια Κρήτης και ΕΦΕΤ. Παράλληλα, είχε ως στόχο τη διαχείριση διατροφικών περιστατικών και κρίσεων, εκτάκτων περιστατικών και καταγγελιών από τους πολίτες, με στόχο την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με αφορμή την απάντησή της σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος για τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι. Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζεται στην αναγνώριση των δυσκολιών που βιώνουν οι κάτοικοι, ενώ χαρακτηρίζει ως χρήσιμο εργαλείο την αξιολόγηση με βάση το κριτήριο κόστους-οφέλους. Το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτή η λογική έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν ουσιαστικά έργα αποκατάστασης κατοίκων και υποδομών, με τους σεισμόπληκτους να εξακολουθούν να ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις απέγνωστοποιεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου μετά και την ομόφωνα αρνητική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κάνει λόγο για ένα ενεργειακό σχεδιασμό που, όπως υποστηρίζει, δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύει τη συγκέντρωση του ενεργειακού χώρου σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αφήνοντας εκτός δήμους αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε χρήση παραδόθηκε η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Νικαία, στο Μαστεμπά Ηρακλείου, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου και στελεχών της Δημοτικής Αρχής. Αφορά σε ένα σύγχρονο χοροπαιχνιδιού που παραδόθηκε μετά από ολοκληρωμένη αναβάθμιση και εντάσσεται, όπως αναφέρει ο Δήμος, στο συνολικό σχέδιο βελτίωσης των κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της πόλης. Σειρά ερωτημάτων προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Ηρακλείου για σένα, με επικεφαλή στη Μαρία Καναβάκη, ζητώντας ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Αστέγων. Αναφέρει ότι το κέντρο, που αποτελούσε βασική κοινωνική δομή του Δήμου με υπηρεσίες φιλοξενίας, υγιεινής αίτησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς άστεγους και ευάλωτες ομάδες, άλλαξε χρήση λειτουργίας και στο χώρο στεγάζονται πλέον δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Η παράταξη ζητά διευκρινήσεις για το αν το Κέντρο Αστέγων λειτουργεί σήμερα, αν έχει καταρακηθεί ή μετατραπεί σε γραφειακούς χώρους, καθώς και για το ποιος έλαβε τη σχετική απόφαση και αν αυτή συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στα 69 εκατομμύρια ευρώ ενέρχεται μέχρι στιγμής η εκτιμόμενη ζημιά από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που παρουσίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και το Διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διερευνά συνολικά 2.900 υποθέσεις που αφορούν κατάχρηση αγροτικών ενισχύσεων. Μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος 1.151 ύποπτων ή κατηγορουμένων, ενώ έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Ανησυχία για τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ, εξέφρασε μιλώντας στο ΡΑΔΙΟ 984 ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως μέσα από τις προβλεπόμενες νατοϊκές διαδικασίες των τελευταίων 2 ετών για τη δημιουργία 2 νέων στρατηγείων στην Τουρκία, ενός Χερσαίου Στάβανα και ενός ναυτικού στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία ενδέχεται να αξιοποιηθούν από την Άγκυρα για την προώθηση των δικών της διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εκτίμησε ότι μπορεί να ενισχύσουν και τις πιέσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα εν ώψη της προώθησης του τουρκικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις διατυπώθηκαν εν ώψη της επόμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ και αποτελούν την ανάλυση του κυρίου Λουκόπουλου για τις εξελίξεις στη Συμμαχία. Σκάνδαλο διαφθοράς στο Ιράκ, ξεπερνούν τα 2-3 δολάρια τα υπεξαιρεμένα χρήματα, αποκαλύπτει Ιρανός αξιωματούχος. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή όντας στην Νότια Γαλλία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Πυρκαγιά τα ξημερώματα σε κλινική της Βορειοανατολικής Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 ασθενών και τον τραυματισμό άλλων 34. Η Ρωσία κόψε το Κίεβο με 74 πυράβλους και 496 ντρόουνς, 13 νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.
11: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
12: Τρεις ευρωπαϊκές μάχες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Παίζουν Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία και Ελβετία-Αλγερία.
11: 984. Ο καιρός.
12: Καλοκαιρινός ο καιρός, άνεμος βορειοδυτικός στα 3 με 5 μποφόρου, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην κατηγορία κινδύνου 3 για την πρόκληση πυρκαγιά σήμερα Πέμπτη, 20 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Ράδιο 984. Καλό μεσημέρι σε όλους.
11: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1,19 €. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1,26 €. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6,20 € το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4,30 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο CineMore App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένε να προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε.
10: Καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέιγ, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά.
9: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. 984.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 3:30.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτης 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αγάπη μου! Άνοιξε! Ξέχασα τα κλειδιά μου! Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγές Ευλογέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Όχι άλλο κάρβουνο.
16: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
17: Όχι άλλο κάρβουνο.
16: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
15: Όχι άλλο κάρβουνο.
16: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 4.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
6: Sorry, I don't understand.
4: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
6: Excuse me?
5: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. με τον αέρα του τόπου της.
11: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
17: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
18: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
18: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
19: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ, 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
20: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πες μου τι

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου! Έστρωσες το κρεβατάκι σου.
4: Sorry, I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
4: Excuse me.
5: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
3: Γιώργο, Γιώργο!
6: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
3: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
7: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
3: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
7: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
3: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
7: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
8: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
12: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Νέα 84.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 5.30.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
10: Πολύ μουσική.
11: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, ποιες, όλες οι παρέες.

0: ιστορίες γίνονται μία.
1: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνης.
0: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe. Αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center, τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρες του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. 15% επιστροφή στα πολυκαταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com για τις καλοκαιρινές σας αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Η προσφορά ισχύει από τις 22 Ιουνίου έως και τις 5 Ιουλίου για αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
13: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
14: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
8: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: βιογραφικό σου.
1: 984. Η ώρα είναι 8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr
1: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
8: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 9.84. Η ώρα είναι 9.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Acra

0: Φεστιβάλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νητικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
1: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Πάμε πως κάνω το μέτρημα.
3: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Έλα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα, προλαβαίνεις.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.